Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

μες στα βαθιά σου τα νερά. Κρύψε με για άλλη μια φορά, να πηδηστώ να σηκώθω, στο σώμα σου να κοιμηθώ.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

δεν το ξέρει. Πόσο βαθιά μπορεί να κόψει ένα μαχαίρι. Και το μυαλό με την καρδιά όταν μαλώσει. Στο τέλος ένας από τους δυο θα το πληρώσει.

Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν γνωρίζει πως αν θολώσει η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στις φλέβες τη σκοτώνει.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Δεμένος πάνω σου σε βλέπω, ναι, αυτό το βράδυ συμβαίνει μπροστά μου μες στο σκοτάδι. Λίγο κάθισε, έλα κοντά μου πίσω, άφησε πράξεις και λάθη που έχεις κάνει. Σε λάμψη που φεύγεις ένα λεπτό δες, σε χάδι που φέρνει τον πειρασμό θες. Τώρα ακολουθώ μυρίζοντας το αρώμα σου, νιώθω πως είμαι πάλι και πάλι κοντά σου.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: τον έλεγχο.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωράει.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Γεμάτη δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι.

σκαρφάκια, καμένα λαπάκια, με γραφίτι βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι,

τύχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Τώρα που σε έχω

0: Πάρτα πόδια σου, ρε, πάρτα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ.

Τα ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: περνώ καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

αγάπη στα αιώνια. Πίναμε εδώ να καλιάσουμε τα ψέματα. Όλα τα σ' αγαπώ, στράβια μας τα βλέμματα. Άδειο το κρεβάτι, άδεια η αγάπη. Άδεια σαν τα όνειρα που γίνανε όλα στράχτη. Φυσάει ο αέρας, πάντα.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο

0: kat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Καλημέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα όπου γης, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον Αποστόλη στον Καναδά, καλημέρα στον Διονύση στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα Διονύση, Δημήτρη, Αλέξη, Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο.

Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Βαγγέλη, Γρηγόρη Χρήστο στην Κλειφάδα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θεοδωρή Ζάκηθο, καλημέρα στις αγαπημένες μου κυρίες, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα, μακριά από εξουσίες και καρέκλες. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Για τα μηνύματά σας, βούτος press, papaki, yahoo.gr.

Ζεστός ο καιρός και σήμερα, από Παρασκευή λέει ότι θα χαλάσει, θα έχουμε καταιγίδες και διάφορα άλλα τρελά. Θα δούμε. Έχει τρελαθεί και ο καιρός μαζί μας. Αν και εμείς θέμε που τον έχουμε καταδύσει έτσι, έτσι, γιατί δεν σεβόμαστε καθόλου το περιβάλλον και τίποτα άλλο. Ενδιαφέροντα για τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Παντελιός Ανδρέας, αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντεύχομαι καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Βούτο, και στους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω αν σας έλειψα ένα μήνα, γιατί τους πολιτικούς είχαν κάνει το σταυρό τους που έλειπα. Αλλά για τους φίλους μου νομίζω ότι τους έλειψε, έτσι.
1: Μας έλειψε η φωνή σας, κύριε Βούτο.
0: Ξέρω και σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας και τα τηλεφωνήματά σας και που ενδιαφερόσαστε να δείτε και τι κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Βγάλατε μία ανακοίνωση σχετικά με το θέμα των τραπεζών και το ΦΑΝΣ. Τι ακριβώς εννοείται, για να καταλάβει και ο κόσμος, και τι βλέπετε να γίνει? Γιατί έχουν ξεκινήσει κάποιοι αγώνες, κάποιες κινήσεις, ήδη έχουν στείλει και εξώδικα, ήδη περιμέναμε και απάντηση από τον κύριο Στουρνάρα, αλλά ο κύριος Στουρνάρας απάντησε ναι μεν αλλά, τα γνωστά, τα ξέρετε. Για πέστε μας.
1: Δυστυχώς δείχνουμε, κύριε Πούτο, και μερικές φορές δεν χωράνε στο μυαλό μας. Είναι τέτοιος ο τρόπος που αντιμετωπιζόμαστε από τις τράπεζες, που πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να χαρακτηρίσουμε τις πρακτικές που ακολουθούν οι τράπεζες.
0: Τράπεζες τις οποίες τις έχουμε ανακεφαλαιώσει τρεις φορές, τέσσερις, έτσι, με το στήριγμά μας, με τα λεφτά μας.
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Και που έπρεπε να μας σέβονται.
1: Έτσι. Και εκτός από αυτό, πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα κάθε μήνα, ειδικά οι επιχειρήσεις πληρώνουν σε προμήθειες τουλάχιστον 150 με 200 ευρώ κάθε μήνα
0: στις
1: τράπεζες. Και για τα POS και για τους λογαριασμούς. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς...
0: Μα ο Μητσοτάκης δεν είπε ότι έδωσε εντολή στις τράπεζες να μην χρεώνει τις διακινήσεις των χρημάτων και όλα τα υπόλοιπα.
1: Δυστυχώς απλά άλλαξαν την ονομασία και μετέτρεψαν...
0: Γιατί η χρέωση γίνεται από ό,τι βλέπουμε, έτσι.
1: Η χρέωση γίνεται.
0: Άρα δηλαδή δεν υπολογίζουν τον Πρωθυπουργό, γιατί
1: όχι.
0: Το κόμμα του χρωστάει 500 εκατομμύρια, γιατί να τον υπολογίσουν? Είναι και λογικό αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Βούτο, η κάθε επιχείρηση για να διατηρήσει ένα λογαριασμό θέλει από 3 έως 7 ευρώ το μήνα, δηλαδή θέλουμε ένα εξιντάρι μόνο γι' αυτό. Τα χρήματα αυτά τα δίνουμε προκαταβολικά. Έχουμε τρεις λογαριασμούς, δύο-τρεις λογαριασμούς σε κάθε τράπεζα. Αλλού το POS, αλλού το καρνέ, έτσι. Πληρώνουμε για τη διατήρηση του POS, εξαρτάται την τράπεζα, είναι από 10 έως 60 ευρώ το μήνα. Και ανάλογα και με το τζίρο που έχει η επιχείρηση. Έχουμε πολύ υψηλή τιμή προμήθειας για κάθε συναλλαγή μέσω POS. Και μάλιστα και για χρήματα, κύριε Βούτο, που δεν μας ανήκει.
0: Γιατί
1: να πληρώνουμε προμήθεια? Για το ΦΠΑ να πληρώνουμε είναι κατάσταση δύσκολη. Έχουμε προμήθειες στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους προμηθευτές μας. Δηλαδή, για να πληρώσουμε ένα προμηθευτή, πρέπει να πληρώσουμε και προμήθεια.
0: Ναι.
1: Προμήθεια για τη μισθοδοσία. Το προσωπικό μας έχει τους λογαριασμούς τους. Εάν έχει σε μια τράπεζα Χ, να μην λέμε τώρα ονόματα, έτσι.
0: Εντάξει, είναι δεχτή.
1: Πρέπει να έχουμε και εμείς αντίστοιχο λογαριασμό για να μπορέσουμε να τους καταθέσουμε τα χρήματα. Διαφορετικά θα πρέπει να πληρώσουμε προμήθεια. Τη νομιμοποίηση, αυτό το μεγάλο πράγμα, θέλουν 31 ευρώ για την ανανέωση της νομιμοποίησης. Μέχρι τώρα μας το δίνανε δωρεάν, όλες οι τράπεζες.
0: Ναι.
1: Για να πάρουμε ένα αντίγραφο 50 ευρώ της σύμβασης που έχουν υπογράψει εδώ και χρόνια με την τράπεζα.
0: Το φάκελο που λέμε.
1: Αυτό μέχρι τώρα, ακριβώς. Και αυτό μας το δίνανε δωρεάν. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια επιχείρηση, η οποία αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να κάνουν κάποιο τζίρο, αλλά τα καθαρά κέρδη, κύριε Βούτο, πιστέψτε με, κάθε χρόνο πέφτουν.
0: Μείνονται.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο, να βλέπεις επιχειρήσεις πραγματικά και να κάνουν τζίρους και να λες στο τέλος, ρε παιδιά, του χρόνου τι έχει μείνει. Λοιπόν, και να έχεις τις τράπεζες να σου ρουφάνε αίμα κατευθείαν, είναι κρίμα για το Θεό. Εμείς θέλουμε από τις τράπεζες, κύριε Βούτο, να δίνουν λύσεις, όχι να μας δημιουργούν προβλήματα. Ποια είναι η δουλειά των τραπεζών? Να νοικιάζουν χρήμα. Αυτό σας πληροφορώ ότι δεν το κάνουν. Είναι τόσο δύσκολοι οι όροι οι οποίοι θέτουν και είναι τόσο δύσκολο να είσαι έψιμος από μία τράπεζα, που στις 90 περιπτώσεις, καταρχήν, δεν δίνουν στην εστίαση. Δεν δίνουν δάνεια για να κάνεις εστιατόριο, για να κάνεις οτιδήποτε. Θεωρούν ότι αυτή η επένδυση είναι επισφαλής και δικό σου κτίριο να έχεις και οτιδήποτε. Απλά με το που πας έτοιμα για εστίαση απορρίπτεται χωρίς δεύτερη συζήτηση.
0: Δεν είναι μόνο η εστίαση, λοιπόν, κύριε Παντελιώμη, είναι και τα εγγεζόμενα δωμάτια, τα οποία έχετε υπόψη σας
1: και σε αυτό.
0: Γιατί έχω μιλήσει με τον κύριο Ατσάρο και τους έχουν αποκλείσει. Και πώς αποκλείεις τα εγγεζόμενα δωμάτια όταν αυτή τη στιγμή τα NBNB τα χρηματοδοτείς και κάνεις και στραβά μάτια. Και έσχε πάρω διαφυγή από εκεί και δεν μιλάει κανένας. Εδώ είναι το τρελό της υπόθεσης. Ή δεν είναι έτσι.
1: Δυστυχώς. Όχι, είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς.
0: Ναι, αλλά η αλήθεια ποιος θα την καταλάβει. Εδώ είναι, μας περνάνε για πρόβατα και σου λέει άσους, δεν καταλαβαίνουν και προχωρά. Αυτό θα γίνεται δηλαδή.
1: Κύριε Βουτώ, τώρα μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στην πλειονότητά τους με όλες τις προφανές κρίσεις που
0: είναι στην ανοχή τους. Είναι στην ανοχή τους να μπορέσουν να επιβιώσουν.
1: Και έχουν κρατηθεί ζωντανές και συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία και δημιουργούν και νέες θέσεις εργασίας. Και βρισκόμαστε αντιμέτωπες με αυτή την αδιαφορία των τραπεζών.
0: Ναι, αλλά μήπως θα πρέπει να δώσετε ένα μήνυμα να καταλάβουν εν ώψη των εκλογών που έρχονται ότι δεν θα είναι τα πράγματα όπως θα περιμένουν. Γιατί θα τάξουν εμένα μαυρογιαλούρι, αλλά θα είναι μαυρογιαλούρικα πάλι. Έτσι, δεν θα είναι όπως πρέπει τα πράγματα. Γιατί όπως ξέρετε τώρα, και το έχουν καταλάβει και οι περισσότεροι από τους πολίτες που συναλλάσσονται με τις τράπεζες, ότι τώρα καταρχάς είναι όλα μηχανήματα. Δεν βρίσκεις άνθρωπο, δεν βρίσκεις υπάλληλο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, για να μιλήσεις με υπάλληλο, πρέπει να κάνεις ραντεβού. Ιδάλλως δεν σε δέχεται.
1: Έτσι.
0: Και όταν δώσεις το ραντεβού και πας εκεί στην κοπέλα που έχεις κάνει το ραντεβού, της λες, καλημέρα σας, ήθελα να μου πείτε για το δάνειό μου, τι μπορώ να κάνω, τι περιθώρια έχω, τι πληρώνω, τι υπόλοιπο έχει μείνει και τι μου λέει. Α, κύριε Βούτο, ξέρετε, είναι σε φανς το... Και ποιο είναι το φανς, σου δίνει ένα τηλέφωνο. Παίρνει το τηλέφωνο, δεν απαντάει ποτέ. Και με ποιο δικαίωμα, κύριε Παντελιό μου, δίνει το δάνειό μου το οποίο υπόγραψα στην τράπεζα, όχι στα φανς, στην τράπεζα, και το δίνει σε άλλον χωρίς να με ρωτήσει. Υπάρχει νομοθεσία που με καλύπτει εμένα. Όχι. Γιατί σου λέει στα μικρά γράμματα ότι έχω το δικαίωμα εγώ να μεταφέρω το ποσό σου σε φανς. Αυτό σου λένε.
1: Έχει δικαίωμα να πουλήσει το δάνειο σου, ακριβώς.
0: Να πουλήσει το δάνειο σου. Και αυτός που πουλάει ακριβώς το δάνειο και το έχει αγοράσει, το ξέρετε ότι είναι μέσω των ίδιων τραπεζών με άλλο πρόσωπο. Αυτό αποκαλείται.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι, βεβαίως, είναι θυγατρικές των τραπεζών είναι τα φαν.
0: Έτσι,
1: κύριε,
0: μπράβο.
1: Η κάθε τράπεζα, η κάθε συστημική τράπεζα έχει το δικό της φαν.
0: Όπως και οι εταιρείες εισπρακτικές. Άλλο πράγμα από εκεί. Άλλη ιστορία από εκεί.
1: Αυτές πριν από 10 χρόνια τις είχαμε, η κάθε επιχείρηση είχε τουλάχιστον 10 τηλεφωνήματα από αυτές.
0: Πρώην πολιτικός, τα παιδάκια του έχουν μία από τις μεγαλύτερες πρακτικές εταιρείες, έχουν πάρει τα προσωπικά δεδομένα από τον μπαμπά τους και έχουν 3.000 άτομα προσωπικό και κάθε μέρα παίρνουν την κοινωνία και τις βγάζουν την Παναγία για το ωστό. Για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, έτσι. Και δεν μιλάει κανένας.
1: Εν τω μεταξύ, κύριε Βούτο, εκτός από αυτό, είμαστε αυτή τη στιγμή πρωταθλητές στη διαφορά μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και επιτοκίων όψεως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο ποσό, είναι γύρω στα 157 δις. Σας μιλάω με στοιχεία του 2024. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή από αυτά είναι 214 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι με μηδενικό επιτόκιο καταθέσεων. Γιατί όπως ξέρετε, όταν έχεις καταθέσεις ταμιευτηρίου, σου δίνουν ένα απειροελάχιστο, 0,001. Ενώ μόνο το 23% από τις συνολικές καταθέσεις είναι σε αυτό το 1,1% που δίνουν, που είναι οι λογαριασμοί
0: καταθέσεων. Ναι, ναι.
1: Και υποτίθεται ότι σου δίνει τόκους. Δηλαδή αυτά τα χρήματα, από εκεί έχουν προέλθει. Η διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων είναι αυτή που έχει δώσει αυτή τη μεγάλη κερδοφορία στις τράπεζες. Δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι δηλαδή τα χρήματα τα δικά μας, το οποίο εγώ δεν ξέρω,
0: θεωρώ ληστρικό. Είναι και το άλλο το οποίο το έχω εξετάσει και πραγματικά έχω μείνει άναυδος. Ξέρετε πόσα μεγάλα ποσά έχουν μείνει στις τράπεζες που άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και δεν είχαν συγγενείς, δεν είχαν κληρονόμους και έχουν παραμείνει μέσα και έχουν κερδίσει τράπεζες αυτά τα λεφτά και δεν τα παραδίδουν.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό δεν το ήξερα.
0: Αν το ψάξετε, συζητάμε για δις. Συζητάμε για δις. Εγώ ήξερα λογαριασμό εδώ, στην Κεφαλονιά, γύρω στα 10 με 15 εκατομμύρια, τα οποία παρέμειναν στην τράπεζα. Και δεν τα δικαιούται ο κανένας. Και λέω, γιατί δεν έχει συγγενείς ο άνθρωπος, να καλέσετε τους συγγενείς πρώτου, δεύτερου βαθμού και να τους πείτε, έχει αυτό το λογαριασμό. Φέρτε μας τα επίσημα χαρτιά να πάρετε το ποσό. Όχι, κάναν το κορόιδο, πέρασαν τα χρόνια και το πήρανε, το χάσανε. Μου το είπαν οι ίδιοι συγγενείς μετά. Όταν πήρανε χαμπάρι.
1: Αυτό το αγνώρισα εντελώς. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι φτάνουν σε τέτοιο σημείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματικά δεν μπορούσα,
0: ναι,
1: να το φανταστώ.
0: Ναι. Ή ξεχάσαμε παλιά, κύριε Παντελιό μου, παλιά, έτσι, εδώ και 20-25 χρόνια, που σε έπαιρναν κάποιοι από την τράπεζα και σου λέγανε, έλα να πάρεις ένα αυτοκίνητο που έχουμε κατασχέσει σε καλή τιμή. Τα ξεχάσαμε γι' αυτά. Δεν τα ξεχάσαμε, γιατί εγώ τα λέω, ξέρετε. Δεν κρατάω όχι τίποτα. Λοιπόν, αυτά όλα πληρώνει τώρα ο ελληνικός λαός. Όλες αυτές τις ιστορίες των τραπεζών, των δημοσίων υπαλλήλων και πολλών άλλων θεμάτων τα οποία δημιουργήθηκαν. Το χρηματιστήριο το περιβόητο, έτσι. Μην τα ξεχνάμε. Ο κ. Κατρούγκαλο μετά με τα ταμεία που μας πήρε και δεν έχουμε λεφτά στα ταμεία μας. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, προχωρώντας, δεν έχουμε μέλλον με αυτά ακριβώς που βλέπουμε και που γίνονται. Και τα παιδιά σας πώς θα παραλάβουν την επιχείρησή σας όταν αυτή τη στιγμή κινδυνεύει και φτάνει στα όρια της. Χωρίς να θέλετε εσείς να κινδυνεύσει. Έτσι, χωρίς να το θέλετε. Είναι και αυτό το βασικότερο.
1: Δυστυχώς.
0: Τα λέω εγώ, έτσι.
1: Τα λέω εγώ. Και τα λέτε και καλά.
0: Τα λέω, ξέρετε γιατί τα λέω. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή φτιάχνει ένα σπίτι ο πατέρας σου, στο δίνει, για να το αφήσει στο παιδί του και να έχει ένα σπίτι για να μην πληρώνει ενίκιο. Και παίρνοντας ένα δάνειο να το ανακαινήσεις, να κινδυνεύεις να το χάσεις αυτό το σπίτι, γιατί σε έχουν φάει τα επιτόκια και όλα αυτά τα φάνς και τα υπόλοιπα, έμεινα άνευδος όταν είδα, εκτός από σπίτια που είναι 200 στην Κεφαλονιά, 200 σπίτια είναι για να βγουν σε πληστηριασμό, κύριε Παντελιώμη.
1: Τόσο μεγάλος αριθμός,
0: Ναι, μου το έχουν πει δικηγόροι αυτό, έτσι. Και να σκεφτείτε ότι παλιά γινόταν και με το κίνημα που είχαν κάνει εδώ τα παιδιά και μπράβο τους, προλαβαίνανε στους συμβολογράφους να σταματήσουν τον πληστηριασμό. Τώρα που είναι ηλεκτρονικός, δεν προλαβαίνεις, γιατί το βλέπει όλο στην Αμερική και το έχει αγοράσει και δεν το έχει προλάβει. Και έρχεται μετά και σου λέει, καλημέρα, είμαι ο ιδιοκτήτης. Μα πώς είσαι ο ιδιοκτήτης, σου λέει, το πήρα, στον πληστηριασμό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, 200 σπίτια και είναι ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία γύρω στα 4 με 5. Έμεινα και λέω, αυτά τα οικογενειακά ξενοδοχεία έφτασαν στο σημείο να βγαίνουν σε πληστηριασμό τις τράπεζες. Λοιπόν, ποιος στέει για όλα αυτά, κύριε Παντελιό μου, εμείς θέμε.
1: Όχι, καταλάβω. Παλιά,
0: και
1: παλιά
0: δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να πάρετε μέτρα σαν επιμελητήριο, γιατί είχατε ξεκινήσει μια κίνηση, αλλά δεν ξέρω γιατί αδράνησε σχετικά με χωροταξικό και θαλάσσιο πάρκο. Το ψήφισε το χωροταξικό ο κύριος υπουργός, το ανακοίνωσε το Αιγαίο. Και όσο για το θαλάσσιο πάρκο. Ναι, το ψηφίσανε.
1: Και ψηφίστηκε, αλλά είχαμε μια υπόσχεση από τον κύριο Καπάτο, ο οποίος μας είπε ότι θα οριστούν μέσα από τις αποφάσεις που θα παίρνει κάθε φορά. Και ελπίζουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε κάτι δύσκολο και θα μπορέσουμε...
0: Από υποσχέσεις λόγω εκλογών θα ακούσουμε πολλές, την πράξη θέλω. Γιατί και στη ΣΑΜ υποσχέθηκε ότι θα τους μειώσει το πρόστιμο, αλλά το πρόστιμο το πληρώνουν ακόμη. Καταλάβατε, γι' αυτό σας λέω. Τώρα εν ώψη εκλογών θα ακούσουμε πολλές υποσχέσεις. Και εν ώψη εκλογών το αφήνουν έτσι light, ας πούμε, χαμηλά, για να μην έχουν πολιτικό κόστος και μετά θα πούνε, δεν μας ψήφισατε, καλά να παθέτε. Αυτό θα είναι, κύριε Παντελιό μου, αυτή είναι η πολιτική τους και αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορούμε να τα κρύβουμε αυτά. Πρέπει να τα λέμε στην κοινωνία. Γιατί ξέρετε κάτι, το 70% που απέχει, που είναι τα παιδιά μας, και οι περισσότεροι που κάτουν στο καναπέ και δεν σηκώνονται, καταστρέφουν το μέλλον αυτών των παιδιών μας. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Εμείς κουτσά στραβά και ανάποδα θα τα καταφέρουμε όσο αντέξουμε. Τα παιδιά μας δεν τα σκεφτόμαστε. Αυτό με ανατριχιάζω εγώ και σκέφτομαι. Και εσείς παιδιά έχετε και ξέρετε πολύ καλά.
1: Βέβαια,
0: το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Η τρίτη γενιά των ανθρώπων που είναι στο εξωτερικό θέλει να έρθει στην πατρίδα του. Όχι. Γιατί να έρθει. Να κάνει τι.
1: Όχι.
0: Παιδιά που τελειώσανε γιατροί. Άξια παιδιά εδώ, δικά μας Κεφαλονίτες, που τελειώσανε γιατροί και πολύ καλές ειδικότητες. Ανοίξανε ιδιωτικά ιατρία, δεν πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, έτσι θα πάμε.
1: Και το χειρότερο όλων, κύριε Γου, μιλάω για τα παιδιά τα δύο τα δικά μου, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται στο εξωτερικό εδώ και 10 χρόνια και δυστυχώς δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν, το οποίο είναι το χειρότερο από όλα.
0: Ο λόγος ξέρετε ποιος είναι. Έτσι, ο λόγος ξέρετε ποιος είναι. Βλέπουν τον πατέρα τους που αυτή τη στιγμή παθαίνει εγκεφαλικά κάθε μέρα με αυτά τα οποία περνάει. Και που...

έτσι σε τηλεφωνική γραμμή, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Παταγιώ. Μάλλον έμεινε από μπαταρία, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το καλούμε και δεν απαντάει το τηλέφωνο. Αν μπορείτε να μας πάρετε στο σταθερό 27.000.

Έμενα από μπαταρία από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί δεν μπορεί να μας απαντήσει. Λίγο αργότερα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί ήταν πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά που συζητάμε, κυρίες και κύριοι. Γιατί δυστυχώς, έτσι που έχουμε καταντήσει με τις τράπεζες, δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην ταλαιπωρείται και να μην πληρώνει άδικα και τους στόκους και όλα τα υπόλοιπα. Ελπίζω ότι με αυτή την κίνηση τώρα που θα γίνει, που θα συναντηθούν στη Βουλή με τους εκπροσώπους των κομμάτων οι επιτροπές αυτές κίνησης που είναι για τα φανς και τα υπόλοιπα, να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Θα έχουμε ενημέρωση αύριο για αυτό το θέμα. Δεν έφταναν όλα τα υπόλοιπα περί ιδιωτικοποιήσεων, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές και όχι σε ένα μόνο τομέα. Ήδη ετοιμάζουν και για τη ΔΕΙΑ, για τα νερά, ύδρευση, αποχέτευση και άδρευση. Ήδη στους δήμους τους μεγάλους, στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά, βγήκαν οι δήμαρχοι και έχουν επαναστατήσει. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί το νομοσχέδιο που προβλέπει την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών αυτών και, όπως καταλαβαίνετε, τα ξεπουλάμε όλα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι χορηγοί όλοι τους. Και όταν έχεις χορηγό και χρωστάς 500 εκατομμύρια στις τράπεζες, λογικό είναι να κάνεις αυτό που σου λένε και όχι αυτό που πρέπει να κάνεις.

Χτες ακούσαμε τον Μπρίτανη, για όσους δεν ακούσαν τη συνέντευξη αυτή. Ήταν μια πολύ σημαντική συνέντευξη που είχαμε και συζητήσαμε και το θέμα των ενδιετήσεων για τους φοιτητές, ότι θα γίνουν 150 διαμερίσματα για τους φοιτητές στον χώρο του Πανεπιστημίου. Φυσικά αυτό έγινε με την θέληση και του Μπρίτανη του Πανεπιστημίου μαζί με την κυρία Ζαχαράκη, που συνοήθηκαν στο πρόσφατο ταξίδι που είχαν πάνω στην Κέρκυρα. Γιατί κάποιοι πάνε να το καμπελώσουν το θέμα και να πούνε ότι είναι δική τους ενέργεια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, και να μην κοροϊδεύουμε την κοινωνία. Ακούστε τον Μπρίτανη και θα καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η πραγματικότητα. Αλλά τώρα εν ώψη εκλογών θα δούμε πολλά. Οι μαυρογιαλούροι θα τάζουν γεφύρι για δρόμους, σχολεία, παιδιά, και παιδιά θα μας κάνουν που έχουμε υπογεννητικότητα. Να ακούσετε και το θέμα αυτό που χτυπάει καμπανάκι και ο Πρίτανης. Το 2030 η μείωση στα παιδιά θα είναι 45%, που σημαίνει στα πανεπιστήμια θα έχουμε λιγότερους φοιτητές κατά 45%. Δεν είναι αστείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να λάβουμε μέτρα άμεσα. Πώς θα τα λάβουμε? Ψηφίζοντας ανθρώπους οι οποίοι θα στηρίξουν την οικογένεια, ψηφίζοντας ανθρώπους που θα στηρίξουν την Ελλάδα και θα τα ξεπουλήσουν όλα. Δώστε στα παιδιά μας να πάρουν τα χέρια στα χέρια τους το μέλλον τους. Αφήστε αυτό το κατεστημένο να πάει στην ευχή της Παναγίας, για να μην πω κάτι χειρότερο. Εκτός αν έχετε αυτό το μαζοχισμό να καταστρέφετε το μέλλον των παιδιών σας και να βλέπετε αυτούς τους καρεκλοκένταυρους, τότε είσαστε άξιοι της μοίρας σας.

0: Εγώ πάντως, κύριε Παντελιό μου, κατάλαβα πως έπεσε η μπαταρία σας και μείνατε από μπαταρία.
1: Απρόβλεπτο.
0: Αλλά το ωραίο είναι που έλεγα, αλλά ας πούμε, που λέγαμε, μη λέμε κακές κουβέντες γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει και κόπηκε το τηλέφωνο. Λέω, λες ο δαίμονας, λες και εδώ ο δαίμονας. Ναι, έπεσε, μας κόψαν το τηλέφωνο. Λοιπόν, το θέμα είναι για να ολοκληρώσουμε, έτσι. Πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ. Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας και πρέπει να δώσουμε σιγουριά στο μέλλον των παιδιών μας. Ιδάλλως, πάμε χαμένοι. Εχθές ο πρίτανης του Πανεπιστημίου μου είπε ο άνθρωπος ότι με προσπάθειες που κάνει πολλά χρόνια, γιατί παρακολουθώ όλη αυτή την πορεία του, με την κυρία Ζαχαράκη που ήταν υπουργός παιδείας επάνω, κατάφεραν να δρομολογήσουν να γίνουν 150 διαμερίσματα εδώ για τα παιδιά, τους φοιτητές του Ελληνίου Πανεπιστημίου.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό. Κάποιοι τρέξανε να πούνε ότι είναι δικό μου και, έργο κτλ. Για να καταλάβετε ότι τόσο μυαλό που διαθέτουν, που δεν κοιτάνε να κάνουν ένα καλό στον τόπο και να μην λένε δια των ενεργειών μου και το ένα και το άλλο. Κάντο. Και όταν το κάνεις και το εγκαινιάσεις, θα σου πω ένα μπράβο εγώ. Δεν χρειάζεται να μου πεις εγώ το έκανα για να σου πω τον μπράβο. Αλλά δεν το καταλαβαίνει. Εμένα όμως αυτό που με προβλημάτισε και που το έχουμε πει πολλές φορές και εσείς σαν επιμετήρο που είσαστε, πρέπει να πάρετε θέση και γι' αυτό. Το 2030 θα είναι μειωμένοι οι φοιτητές στα 45%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τα νησιά μας. Και όχι μόνο.
1: Πολύ κακό. Πολύ κακό. Πολύ κακό.
0: Μου λέει, τι φοιτητές θα έχουμε από τη στιγμή που θα έχουμε το 45%. Να σου κάνω, λέει, σπίτια, Σάκη. Να έρθουν οι φοιτητές. Όταν θα λείπει το 45%, ποιοι θα έρθουνε. Καταλαβαίνουμε γιατί συζητάμε. Το 2030. Και έχουμε 2026. Πολύ κοντά.
1: Όντως.
0: Και του λέω, για να γεμίσουμε πάλι και να φτάσουμε στα ίδια επίπεδα, θέλουμε πολλά χρόνια. Γιατί αυτά τα παιδιά που θα γεννηθούν θα είναι μικρά. Δεν θα μπορούν να πάνε πανεπιστήμιο. Και δεν έφτανε όλα αυτά, σήμερα που βγήκανε οι βαθμολογίες, βάλανε 1000 βαθμούς παραπάνω και κόψανε τα παιδιά. Τι καταλάβανε, κύριε Παντελιό μου, σε μια υπογεννητικότητα και σε μια τέτοια κατάσταση που οι γονείς αυτοί δεινοπαθούν για να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουνε και πάνε και τα κόβουνε, τους κόβουνε το μέλλον.
1: Είναι μεγάλο.
0: Τα θέλουν αγράμματα, τι τα θέλουν επιτέλους.
1: Απίστευτο. Απίστευτο πρόβλημα η υπογεννητικότητα, κύριε Βούτο. Αυτό που θέσατε είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Αν τα ιεραρχούσαμε, θα πρέπει να το βάλουμε το νούμερο ένα. Τα λένε οι επιστήμονες, δεν τα λέω εσύ. 45% καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Το 2030. Λοιπόν, τι λέμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βούτο.
0: Να είστε καλά, γιατί ξέρω ότι έχετε λιμένες υποχρεώσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γι' αυτό σας λέω τώρα, οι μαυρογιαλούροι και παιδιά θα μας κάνουν και γεφύρια θα μας κάνουν και τους δρόμους θα μας κάνουν, αλλά με τι παιδιά, με τι παιδιά, με τι μέλλον. Αυτό μπορεί να μας τα πούνε όταν αυτή τη στιγμή κόβουν τα παιδιά με 1000 βαθμούς παραπάνω, καταλαβαίνετε, και τα θέλουν αγράμματα να τα έχουν με 3 κατοστάρικα και με 4 να πληρώνονται και να παίρνουν το Ταμείο Ενεργείας. Αυτό το μέλλον τους δίνουνε. Να μην μπορούν ούτε να σπουδάσουνε. Τι να πω τώρα. Έπρεπε να κοκκινίζουν, αλλά πώς να κοκκινίζουνε που δεν έχουν αίμα μέσα τους. Είναι εντελώς διαφορετικό το αίμα από το αίμα που κοκκινίζει ένας φιλότιμος άνθρωπος. Γιατί είναι θέμα φιλοτιμίας.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η εφημερίδα Καθημερινή, παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ΕΑΔΙΕΣ. Η εφημερίδα Τα Νέα, ανοίγει παράθυρο για τα αναδρομικά. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες, ζούμε περισσότερο αλλά όχι τόσο υγιείς. Η εφημερίδα Απογευματινή, μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ξαναρχίσαμε πάλι. Είδατε χτες τι έγινε με τον κύριο Σαλμά. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, κυνηγικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Ο Ελεύθερος Τύπος, τα 6 σώσεις για την επιστροφή του ενοικίου. Μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Θα σκεφτείτε πως έχουν καλύψει όχι το μάτι αλλά και το τα τέμπη με τα μπαζόματα και με όλα αυτά. Βρήκαν τάφο στο μάτι που είχαν κάνει ομαδικό τάφο και είχαν θάψει ανθρώπους οι οποίοι τώρα αυτή τη στιγμή ψάχνουν να δουν ποιοι είναι οι ανθρώποι τους. Για να καταλάβετε. Μανιφέστο. Βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Η Εσπρέσο, φόνος με άρωμα Σεριανόπουλου. Γυμνός και μελιωμένο το κεφάλι στο γραφείο του δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου. Η Βέντα Ποντίκη, στενή για την πρώην η πόρτα της Ελλάς. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία σε Α και Β Θεσσαλονίκης. Τόσο μυαλά που έχουν. Η Εφημερίδα Κόντρα, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεξάν. €300.000 αντί για €50.000 για κάθε κουβούπιο επλήρωναν οι φορολογούμενοι. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Η εφημερίδα Λόγος, τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Η εφημερίδα Εστία, πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Η Μεριλίτα χορεύει με τον πρωτεργάτη της εφταετίας. Επίκειται μέγα σεισμός σύντομα, από ό,τι λένε εδώ οι διάφοροι. Η Political, ψηφιακός εγκέφαλος μπαίνει στα σχολεία. Η Δημοκρατία, εκτέλεση των Άδωνη, ο Σαλμάς. Και η εφημερίδα Σταρ έφυγε χωρίς επαφή με Ρλίντα. Πάμε στα αθλητικές, Sport Day, πάω για δύο. Μαέστρος, που θα δαγκώνει. Η εφημερίδα Φως, πρωτοσέλιδο της είναι Φλόερ και Αλάβες. Η αθλητική ώρα, μάχη με τον χρόνο. Μπορείτε βάλτε τις βάσεις, λέει το Live Sport. Μέτρο Sport, τώρα αρχίζουν οι εξετάσεις. Είναι αυτομπορική η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η Vinda Voice, η απάντηση της COS για την ΕΡΤ. Η Δημοπρασιών, πρωτιά της Ελλάδος στη μείωση του χρέους κατά 9,4%. Και η Γενική Δημοπρασιών, χρυσό η Ελλάδα στη μείωση του χρέους. Και να πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα ημερήσιο, να δούμε το πρωτοσέλιδό της. Βόμβα, παραιτήθηκε και ο κύριος Βαζίγος από πρόεδρος της βιβλιοθήκης 5,5 μήνες μετά την παρέτηση του Δεσπότη.
Τι συμβαίνει εδώ δεν ξέρω. Όλοι κοντά στο Νόελ. Είναι και το πρώτο σωστήριο της εφημερίδας ημερήσιος. Το υπόλοιπο το διαβάσετε στο www.voutespress.gr. Και τις συνεντεύξεις, αν δεν προλαβαίνετε, τις ακούτε κατά ημερομηνία και καλεσμένο. Επίσης από το www.voutespress.gr μας ακούτε και ηλεκτρονικά και στο κινητό σας και στο κομπιούτερ σας, όπου και αν βρίσκεστε. Και φυσικά ραδιοφωνικά από τους 90,8. Ελπίζω να λυθούν άμεσα τα μέτρα απέναντι στο νταμάρι και να μην έχουμε πάλι τις ιστορίες τις περσινές με την μπόχα και με τα καυστικά αυτά αέρια, τα δηλητηριώδη αέρια που αναπνεύσαμε, γιατί δυστυχώς σιγοκαίει ακόμη και δεν έχει σβήσει και οι εργαζόμενοι της γύρω της περιοχής δεν αντέχουν. Έχουν ενημερωθεί και ο κ. Κουρής και οι υπόλοιποι φορείς που έχουν την εξουσία και τις αρμοδιότητες. Ελπίζω σύντομα να βρεθεί μια λύση. Όσο εδώ για την τρύπα εδώ που έχουμε φτάσει στο τρίμηνο και περιμένουμε να κλείσει για να μην σκοτωθούν άνθρωποι, περιμένουμε. Είναι το σύντομο του αργοστόλι που λέμε, τα ηλεκτρονικά που αμέσως διεκπεραιώνονται τα πάντα. Όσο εδώ στον Άγιο Σπυρίδων αποσκοτώνονται κάθε μέρα οι άνθρωποι γιατί οι πλάκες έχουν σηκωθεί λόγω ότι οι ρίζες έχουν σηκώσει τις πλάκες, είναι περίπου στα 2,5 με 3 χρόνια αυτό που το παλεύουμε, μήπως και αυτό το διορθώσουμε.

0: Τώρα, αν κυκλοφορείτε στην οδό συντεμπόρων ένα μηχανάκι, μπορείτε να φτιάξει και το φραπέ σας. Θα είναι ένας υπέροχος φραπές.
1: Mix Club, I'm done.

συνεδρίασε πριν από λίγο και εσύ εκεί το Κισιά, με απευθείας αναθέσεις και χωρίς αξιολογήσεις εμοίρασαν 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά τα άλλα, ο λαός πεινάει. Χωρίς αξιολόγηση και χωρίς δημοπρασία, έτσι, για να καταλάβετε. Απευθείας αναθέσεις. Καμαρώσε τους.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Γεωργόπουλος Κώστας, υποδευτής της τροχέας στο Αργοστόλι και στο τμήμα της τροχέας, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Γεωργόπουλε, εν ώψη καλοκαιριού υπάρχουν πολλά προβλήματα και σε τροχέα και σε υπερβολική κυκλοφορία και πολλά άλλα διάφορα. Τι γίνεται τώρα, έχετε προσωπικό για να τα βγάλετε πέρα, γιατί ναι μεν ας πούμε βλέπουμε ότι υπήρχαν παράπονα ότι γράφετε, κάνετε, ράνετε, αλλά η κυκλοφορία παραμένει. Μήπως κοιτάμε ένα κομμάτι μόνο και δεν προλαβαίνετε τα υπόλοιπα, μήπως η Δημοτική Αστυνομία πρέπει και αυτή να σας βοηθήσει εν ώψη εκπαίδευσης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι τα ίδια προβλήματα συναντιόνται. Φέτος έχει πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ κόσμο στο νησί, πάρα πολλά αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Ένας μήνας έμεινε ακόμα, λίγο υπομονή θα κάνουμε. Εμείς με ό,τι δυνάμεις έχουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Με τη Δημοτική Αστυνομία τι γίνεται?
1: Δεν γνωρίζω το θέμα, αλλά νομίζω είναι στο στάδιο της εκπαίδευσης ακόμα.
0: Α, δεν μπορούν ακόμη δηλαδή να βγουν.
1: Δεν έχουν ακόμα αναλάβει.
0: Καταλαβαίνω δηλαδή.
1: Κατήποτε, αλλά είναι θέμα ημερών δηλαδή.
0: Άρα δηλαδή Σεπτέμβριο από το
1: μήνα. Ναι. Μέσα στο μήνα, μέσα, δηλαδή μέσα στο, σε λίγες μέρες νομίζω θα κυκλοφορηθεί.
0: Μάλιστα. Η εκπαίδευσή τους. Επίσης είναι κάποια σημεία τα οποία δημιουργούν πάρκινγκ και που υπάρχουν πρόβλημα. Μίλησα και με τον κύριο Σάουη, μου λέει το πρωί βλέπουμε μέσα στη μέση του δρόμου εκεί στο μνημείο να υπάρχουν 2-3 αυτοκίνητα παρατημένα. Τι γίνεται εκεί πέρα, επιτρέπεται το πάρκινγκ που κάνει στη σειρά που βάζουν τα αυτοκίνητα το βράδυ, ή είναι λόγω μη έβρεσης θέσεων τα βάζουν αναγκαστικά εκεί?
1: Εκεί κάποιες βραδιές γίνεται αυτό. Πιστεύω, νομίζω ότι όταν υπάρχουν κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις εκεί στον χώρο, νομίζω ότι σε καθημερινή βάση δεν γίνεται κάτι.
0: Δεν υπάρχει χώρος δηλαδή, στάθμευση, αυτό είναι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς είναι τόσα αυτοκίνητα που δεν υπάρχει χώρος.
0: Το ξέρω, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Μειώθηκε και η ιστορία τώρα με τους δρόμους οι οποίοι κόπηκαν τα πάρκινγκ, στους παραδρόμους και όλα τα υπόλοιπα, και έχουν προσταθεί σημεία τα οποία δεν υπήρχαν καθόλου για μπαρκάρισμα. Τώρα με το θέμα των οδηγιών που δίνεται εν ώψη του καλοκαιριού, να μην μπαίνουμε και να μην οδηγούμε και όλα αυτά που λέμε κάθε φορά, θα μας δώσετε κάποιες οδηγίες?
1: Κοιτάξτε, τα έχουμε πει συνέχεια, χρειάζεται πιο πολύ επισταμμένη προσοχή κατά την οδήγηση λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού θέματος. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που κυκλοφορούν, άρα η προσοχή μας πρέπει να είναι πιο υψηλή. Τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας, φορούμε ζώνη, φορούμε κράνος, δεν οδηγούμε υπό την επίρρεια μέθης και κάνουμε υπομονή.
0: Ναι, είναι και αυτό
1: το θέμα. Να περάσει και αυτός ο μήνας.
0: Ένα μήνα έχουμε ακόμη και μετά τελειώσαμε.
1: Υπομονή.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και παιδεία, να υπάρχει λίγη παιδεία, δηλαδή.
0: Το θέμα αυτό είναι ακριβώς, να υπάρχει λίγο παιδεία και να σεβόμαστε. Και να δίνουμε προτεραιότητα στους πεζούς, στις διαβάσεις και σε όλα αυτά, πράγμα που δεν γίνεται. Και βλέπουμε και περιμένουμε με υπομονησία οι άνθρωποι να περάσουν και δεν σταματάει κανένας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπορείτε να πιστήσετε, σας παρακαλώ, να τους εξηγήσετε ότι μέσα στην πόλη πρέπει να πηγαίνουμε μόνο με 30, όχι παραπάνω. Που είναι
1: η νομοθεσία. Οι οδηγοί τα γνωρίζουν αυτά πολύ καλά. Από εκεί πέρα είναι
0: έχετε δει ταχύτητες που πάνε? Τις έχετε δει? Τις ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Έτσι, μπράβο. Να υπάρχει λίγο σεβασμός, ας πούμε. Και ειδικά τώρα και σε ράμπες και εδώ στη Λεωφόρο που είναι και οι τουρίστες που δεν έχουν πεζοδρόμια, πρέπει να έχουμε άμεση προσοχή. Και μειωμένη ταχύτητα φυσικά, το βασικότερο.
1: Ένας μήνας είναι, θα περάσει.
0: Είχαμε αυξημένα τροχεία, κύριε Γρηγορόπουλε, από πέρυσι?
1: Όχι.
0: Στα ίδια επίπεδα όμως, έτσι.
1: Λιγότερα.
0: Καλό είναι αυτό. Και δεν είχαμε και θάνατη φόρα, το βασικότερο.
1: Για την ώρα.
0: Ναι, ο Θεός και ο Άγιος να μας φυλάει.
1: Γιατί ακόμα το καλοκαίρι είναι μπροστά μας ακόμα.
0: Ναι, έχουμε ακόμη. Υπομονή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις οδηγίες. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κρητικός Λευτέρης, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Κεφαλονιάς και Ιθάκης στο ΠΑΣΟΚ. Και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σάκη. Καλό μεσημέρι και στους αγροτές μας.
0: Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης λέει, αφού δεν πρόκειται λέει, να βγείτε, κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, κύριε Κρητικέ. Πώς το προέχει προεξοφλήσει.
1: Γι' αυτό λέει κάνουμε προτάσεις, νομίζω. Κάνουμε τσάμπα προτάσεις.
0: Ναι, τσάμπα προτάσεις. Ναι.
1: Είναι το φοβερό, το φοβερό.
0: Η κυρία Ζούκο έχει και κομπιουτεράκι, μόνο που την πάτησε με το κομπιουτεράκι.
1: Γιατί είχε απέναντί στον κύριο Τσουκαλά και νομίζω ότι ξεφτύλισε στο Πανελλήνιο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είχε καλό αντίπαλο.
0: Έτσι, κοίταξε, την πάτησε.
1: Αυτό που η φοβερή η εντύπωση είναι ότι ό,τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ μετά από λίγο προσπαθεί η κυβέρνηση να το οικειοποιηθεί, να το περάσει σε νομοσχέδιο, γιατί πραγματικά το ΠΑΣΟΚ παράει πολιτική, έχει, για πάρα πολλά ζητήματα έχει θέσεις. Και βλέπουμε ότι ακόμα τώρα η 14η σύνταξη είναι το διακύβευμα αυτή την περίοδο.
0: Όχι μόνο.
1: Και ήδη ακούγονται φωνές και μέσα από, από το κυβερνών κόμμα, το οποίο λένε ναι, δώστε τη 13η σύνταξη, δώστε τη μισή 13η σύνταξη. Γιατί όπως καταλαβαίνει, Σάκη, πηγαίνουμε σε εκλογική περίοδο, σε προεκλογική περίοδο. Και οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του και σαφώς δεν θέλουν να πάνε.
0: Όμως 4-15 του μήνα έχουν τελειώσει τα λεφτά, κύριε Γιατί, γιατί λέμε τώρα να κοροϊδευόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν μας θέλουν αυτό, έχουμε και τις τράπεζες και ανακεφαλαιώσεις και το ένα και το άλλο και μας έχουν τσακίσει. Τι λέμε, το προηγούμενο για τον κύριο Παντελιό και δεν αντέχουν οι επιχειρηματίες με τίποτα, πραγματικά δηλαδή, με όλα αυτά που τους βάζουν. Και δεν μιλάει κανένας, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τα καπέλα που μπαίνουν στα δάνεια, ειδικά τα επιχειρηματικά, τα επιτόκια που έχει ένα δάνειο επιχειρηματικό και το πρόβλημα που δημιουργείται από τη στιγμή που οποιοδήποτε πολίτης προσπαθεί να ρυθμίσει ένα δάνειό του.
0: Και δεν το κάνουν.
1: Με αποτέλεσμα, ακόμα και να το κάνουν για ένα μεγάλο διάστημα, να πληρώνει μόνο τόκους, το κεφάλαιο να μην μειώνεται ποτέ και μαθηματικά να έρχεται κάποια στιγμή που ο καθένας βρίσκεται σε ένα διέξοδο, δηλαδή επί χρόνια πληρώνει τόκους ενός δανείου, το δάνειο δεν έχει μειωθεί ποτέ. Είναι αυτά όλα, τα έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή σου, διάφορα κόλπα των τραπεζών και των εταιριών αυτών που έχουν πάρει τώρα τα κόκκινα δάνεια και τα διαχειρίζονται, προκειμένου οι πολίτες ποτέ.
0: Για τα περιβόητα φαντς λέτε, έτσι.
1: Ναι,
0: αλλά με ποιο δικαίωμα, κύριε Κρητικέ μου, επειδή είστε έγκριτος νομικός και έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τις τράπεζες και έχετε σώσει πολλούς ανθρώπους που κινδύνευσαν να χάσουν το σπίτι τους, με ποιο δικαίωμα παίρνει το φαντς από την τράπεζα που έχω υπογράψει εγώ το δάνειο, χωρίς να με ρωτήσει. Μπορείτε να μου πείτε, υπάρχει νομοθεσία που το ορίζει.
1: Υπάρχει νομοθεσία.
0: Τους καλύπτει δηλαδή τους τραπεζίτες.
1: Υπάρχει νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα εκχώρησης των δανείων από τις ελληνικές τράπεζες σε ξένες τράπεζες.
0: Χωρίς να με ρωτήσει εμένα.
1: Χωρίς να σε ρωτήσει εσένα και εδώ.
0: Και χωρίς να μπορώ να κάνω διαπραγμάτευση μετά με το φαντς.
1: Με το φαντς μπορεί να κάνει διαπραγμάτευση.
0: Δεν το βρίσκω, εδώ είναι το πρόβλημα. Μου δίνουν ένα τηλέφωνο, το παίρνω το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω ποτέ. Αυτό είναι η ουσία.
1: Περιμένετε μισή ώρα στην αναμονή και αν. Το ξέρω και το κάνω καθημερινά.
0: Τα γνωστά, το ξέρετε. Το
1: ερώτημα είναι γιατί έχει γίνει και σχετική τροπολογία. Το έχει ζητήσει και το ΠΑΣΟΚ αυτό. Υπάρχει το δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη. Δηλαδή πριν το δάνειο πουληθεί σε ξένο φαντ, να έχει τη δυνατότητα ο Έλληνας δανειολήπτης στο ποσό που θα το πουλούσε η τράπεζα ελληνική στο ξένο φαντ, να το αγοράσει ο ίδιος ή να το εξοπλίσει ο ίδιος. Γιατί μιλάμε για δάνεια που πολλούνται στο 10-20% της αξίας τους. Το όμως,
0: γιατί όμως δεν το κάνει, γιατί δεν το κάνει.
1: Εκεί είναι που δεν υπάρχει μια αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία να μπορεί γιατί θέλει να εξυπηρετήσει προφανώς η κυβέρνηση τα ξένα φαντ.
0: Και τον περιβόητο κράτος μας τι κάνει, προστατεύει το φαντ ή τον πολίτη.
1: Τίποτα, το ελληνικό κράτος, Σάκη, πραγματικά το τελευταίο διάστημα, επειδή παρακολουθώ την νομοθεσία, δεν έχει καν ένα πλαίσιο προστασίας των πολιτών. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας μηχανισμός όπως υπήρχε κάποτε ο νόμος Κατσέλη που να μπορεί οποιοδήποτε βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία να σώσει το σπίτι του και να πληρώσει μια μικρότερη δόση με μια δικαστική απόφαση. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα και η φτωχοποίηση, όπως πολύ σωστά είπαμε στην αρχή, Σάκη, γιατί το εισόδημα, η αύξηση του πληθωρισμού που είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του εισοδήματος. Έχει ως αποτέλεσμα οι οικογένειες στην Ελλάδα να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
0: Ναι, αλλά κύριε Κρητικέ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να εξοφλήσω το δάνειο, έτσι, και ήμουν ενταγμένος στο νόμο Κατσέλη και βλέπετε ότι ωφελήθηκαν μόνο 100.000. Τα 3 εκατομμύρια που είναι αυτή τη στιγμή.
1: Όσοι δεν είναι στο νόμο, δεν έχουν κάποια ευρύ.
0: Δεν έχουν τέτοιο. Πήγα εγώ στην τράπεζα, που είμαι εκτός νόμου, και λέω στην τράπεζα, θέλω να κάνω ένα καινούργιο διακανονισμό. Ξέρετε τι μου είπε. Δεν μπορώ, γιατί το έχω δώσει το δάνειο. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Δεν υπάρχει πλέον δάνειο σε τράπεζα. Έχουν ακόμα και τα ρυθμισμένα Εκτός δηλαδή από όσα πληρώνονται κανονικά στο χρόνο τους και δεν έχουν ρυθμιστεί ποτέ, τα οποία τα έχουν κρατήσει οι τραπέζες, το καλό κομμάτι δηλαδή, ό,τι έχει ρυθμιστεί είναι κόκκινο, έχει πουληθεί.
0: Ναι, εκτός, σας λέω εκτός από κόκκινο. Εκτός από κόκκινο, να μην είναι κόκκινο, να είμαι εντάξει με τις πληρωμές κτλ. Αλλά μήπως μπορέσω και κάνω κάποια καινούρια συναλλαγή, ας πούμε. Δεν συγκρίνει.
1: Ακόμα και ενήμερα δάνεια, τη διαχείρισή τους δεν την έχει κρατήσει η τράπεζα, αλλά την έχει δώσει σε εξωτερικές.
0: Την έχει δώσει σε ξένα πάνση.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Γιατί σου πληρώνουμε μόνο τους στόχους και το κεφάλαιο παραμένει ως έχει. Άλλη κομπίνα εδώ.
1: Γιατί όταν πεις ότι βρίσκεσαι σε μια οικονομική αδυναμία και δεν μπορεί να δίνεις 5 εκατοστάρια το μήνα, για παράδειγμα, που είναι η δόση.
0: Σου βάζει μόνο τους στόχους, έτσι.
1: Θα πληρώνεις λοιπόν 2-2,5 το μήνα. Με 2-2,5 το μήνα πληρώνεις μόνο τους στόχους.
0: Και το κεφάλαιο παραμένει ως έχει.
1: Στο ακέραιο παραμένει ως έχει.
0: Μισό λεπτό τώρα. Το παραμένει ως έχει ή πολλαπλασιάζεται. Εδώ είναι το αποτέλεσμα.
1: Δεν θα μεγαλώσει το κεφάλαιο αν πληρώνεις τον τόκο που έχεις.
0: Αν πληρώνεις δεν μεγαλώνει το κεφάλαιο.
1: Αλλά έρχεσαι μετά από 4-5 χρόνια να
0: ρίξεις
1: ξανά το αρχικό ποσό.
0: Έχεις το ίδιο αρχικό ποσό. Καταλαβαίνω.
1: Το δίνεις ένας φαύλος κύκλος, Άκη.
0: Και όχι μόνο αυτό. Γιατί σε υποχρεώνει να έχεις και ασφάλεια στο δάνειό σου. Γιατί σου λέει, άμα πεθάνεις θα το πληρώσεις ασφάλεια, έτσι.
1: Αυτό και αν είναι στεγαστικό, είσαι υποχρεωμένος, δηλαδή σε στεγαστικό που μπορεί να γίνει ένα σεισμό.
0: Είναι υποχρεωτικό να κάνεις ασφάλεια. Είναι υποχρεωτικό η ασφάλεια.
1: Το στεγαστικό δεν είναι υποχρεωτικό, ναι.
0: Είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή από παντού είναι εξασφαλισμένοι είναι από τον πελάτη. Έτσι, κανένας. Ο πελάτης είναι στον αέρα.
1: Αν κάνεις το ασφαλιστήριο θα το κάνεις συνήθως σε συνεργαζόμενοι με την τράπεζα ασφαλιστική.
0: Και το ωραίο είναι και το άλλο, ότι τα φανς είναι θυγατρικές εταιρείες των τραπεζών, μάθαμε. Βγήκαν στη δημοσιότητα αυτά.
1: Αυτές οι εταιρείες ναι, που είχε γίνει και μια πάρα πολύ έτσι, καλή εκδήλωση στο επιμελητήριο.
0: Με αυτό ακριβώς, βγήκαν στον αέρα αυτά.
1: Παρουσία του Κώστα Τσουκαλά και του Νίκου του Φαραδί. Και πραγματικά αναλύθηκε αυτό που λες, Άκη, ότι σε αυτές τις εταιρείες διαχείρισης δουλεύουν πρώην υπάλληλοι τραπεζών. Και αναλύθηκε και κάτι άλλο το οποίο το έδειξε ο Κώστας ο Τσουκαλάς, ότι αυτές οι εταιρείες λοιπόν, διαχείρισης έχουν συνεργαζόμενα μεσαιτικά γραφεία, τα οποία αποκτούν τα κίνητα μέσα από τους πληστηριασμούς, τα κρατάνε, δεν τα βγάζουν στην αγορά. Υπάρχει μια στεγαστική κρίση, το βλέπουμε και στην Κεφαλονία, το βλέπουμε και σε όλη την Ελλάδα.
0: Παντού,
1: αυτή τη στιγμή
0: παντού.
1: Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι μας σπίτια. Τι γίνεται λοιπόν, αυξάνονται τεχνητά οι αξίες των ακινήτων και μετά βγαίνουν στην αγορά σε πολλαπλάσιες αξίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι
0: γκαρτονιέρες
1: πολλούνται 150.000 ευρώ. Γκαρτονιέρες των 30 τετραγωνικών, 40.
0: Κερδίζουν και από εκεί. Μπήκα στο site των πληστηριασμών. Και πραγματικά ανατρίχησα, κύριε Κριτική, γιατί είδα 200 οικίες εδώ πέρα το λιγότερο είναι σε πληστηριασμό. Είναι πολύ, πολύ μεγάλος
1: άνθρωπος. Δηλαδή κάθε εβδομάδα 7-8 σπίτια ή
0: ενημερωμένα. Και δεν τα κλειτώνουν δηλαδή.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε δικαστικά και τις μπλοκάρουμε όταν έχει γίνει στην
0: διαδικασία. Προσωρινά όμως, όχι οριστικά, προσωρινά.
1: Δεν είναι τελικό, είναι μια προσωρινή λύση ώστε να μην βγει το κίνητο στον πληστηριασμό.
0: Τώρα που βγήκαν και ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Εκεί τι γίνεται.
1: Γίνονται και για μεγάλα κίνητα βγαίνουν στον πληστηριασμό. Γιατί και αυτά τα κίνητα έχουν μεγάλα δάνεια.
0: Τώρα που είναι ηλεκτρονικά, μπορούμε να το προστατεύσουμε, να το προλαβαίνουμε όπως παλιά, ή τώρα το χάνουμε και δεν το παίρνουμε χαμπάρι.
1: Κοίταξε, θυμάσαι πιο παλιά, σαν και στα έξω από τα αερονοδικεία που γινόταν πολλές φορές.
0: Ξέρω, ναι,
1: δεν μπορούσε να πάρει ο μονογράφος και δεν γινόταν ο πληστηριασμός.
0: Τώρα
1: η διαδικασία είναι ηλεκτρονική, δηλαδή όποιος θέλει να συμμετέχει, συμμετέχει από τον υπολογιστή του από το σπίτι του. Δεν μπορεί
0: το
1: να
0: αγοράζει από την Αμερική και σου έρχεται από την Αμερική και σου λέει το σπίτι.
1: Οπουδήποτε θέλει μπορεί να συμμετέχει. Η άμυνα του δανειολήπτη παραμένει. Ο δανειολήπτης έχει άμυνες, δεν έχει όμως τις ίδιες άμυνες που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Σάκη.
0: Άρα έχει μπορεί να το χάσει στο σπίτι και να πάει στη μη και ώρα.
1: Εάν δεν είναι ενεργής άμεσα, ναι, κινδυνεύει.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Και έρχεται από την Αμερική ο άλλος ή από την Αγγλία και σου αγοράζει το σπίτι και σου λέει το σπίτι μου. Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα θέτει, ξέρεις, στην πολιτική σκηνή της χώρας, τα θέτει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δηλαδή σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πω ότι είναι και το μόνο πολιτικό κόμμα το οποίο ασχολείται σοβαρά.
0: Δεν μιλάει κανένας άλλος. Κανένας άλλος
1: δεν μιλάει. Δεν μιλάει κανένα κάποιο άλλο κόμμα. Δηλαδή αυτό είναι αλήθεια. Και με θέσεις
0: ναι,
1: και με
0: το κύμα που πετάει, αυτό που πετάει ο Γεωργιάδης για συνεργασία που θα κάνετε με τη Νέα Δημοκρατία, τι ιστορία είναι τώρα. Τι μπέρδεμα είναι αυτό.
1: Αυτό το λένε, το ακούγαμε και στις προηγούμενες εκλογές, αν θυμάσαι, το 23.
0: Πάνω από προσανατολίσουν τον κόσμο, δηλαδή τι
1: πλαιτήθηκε. Του ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, αν δεν έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Είναι θέση αυτή του συνεδρίου που έγινε το τέλος Μαρτίου που κάναμε το τέταρτο τακτικό συνέδριο του κόμματος, στο οποίο το συνέδριο, δηλαδή το ανώτερο όργανο του κόμματος, πήρε θέση και ψήφισμα ότι δεν θα υπάρχει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή
0: απόφαση.
1: Ναι. Δεν θα πρέπει, δηλαδή με μια κυβέρνηση η οποία είδε Σάκη και χθες ότι με πρόταση του εισαγγελέα του Αριουπάγου να παραπενθεί ο Τριαντόπουλος, ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, να παραπενθεί στη δικαιοσύνη.
0: Είναι πτέσματα όμως, έτσι. Είναι πτέσματα.
1: Βλέπουμε και παράβαση καθήκοντος. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και από την πλευρά της δικαιοσύνης.
0: Ναι, αλλά τι τιμωρία θα έχει σε ένα πτέσμα, κύριε μου.
1: Δεν είναι πλημελήματα.
0: Εγώ θα πάω βάβαια, εντάξει. Ίσα για να πούμε ότι το κάνουμε. Εδώ ξέρετε ποια είναι η απορία του κόσμου όμως. Λέει, ωραία μου τα λέει ο κριτικός, είναι γραμματέας του Πασόκ, αγωνίζεται ο άνθρωπος και μπράβο του κτλ. Όταν η μισή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μέσα Πασόκ του Σιμίτη, τι κάνουμε εδώ πέρα από όταν πείτε. Ποιος μας κυβερνάει επιτέλους, το Πασόκ, μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ποιος μας κυβερνάει.
1: Έχει μεγάλη σχέση με το Πασόκ του 2004, αλλά το θέμα είναι ότι είναι αλήθεια αυτό που λέει Σάκη, ένα μεγάλο στελεχειακό δυναμικό του Πασόκ, το οποίο ήταν με την καρέκλα...
0: Η σημαντική είναι το σημαντικό πλήκο αυτό είναι, έτσι.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι που είχε στελεχώσει τότε το Πασόκ, επί πρωθυπουργίας του Κώστα Σιμίτη. Δεν θα βάλω το Σιμίτη σε αυτήν την κατηγορία. Το Σιμίτη πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που θα γραφτεί στην ιστορία με πολύ θετικό πρόσημο.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε και άλλους κατορρινούς κολοτούμπες όμως.
1: Πολλοί όμως τότε υπουργοί. Στη συνέχεια αγάπησαν τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα είναι και πρωτοπολίκαρα του Μητσοτάκη. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση και ο ιδιαίτερος φανατισμός τους. Αυτό είναι όμως ένα φαινόμενο των καιρών, Σάκη. Βλέπουμε τα κόμματα ότι πάρα πολλά στελέχη που βρίσκονται σε πολιτικά κόμματα δεν διακρίνονται από ιδεολογία. Έχουν ιδεολογίες σε ένα μεγάλο βαθμό καταρρεύσει.
0: Είπανε για την καρέκλα.
1: Και βλέπουμε το εξής, Σάκη, αυτό που πολλές φορές με παίρνεις τηλέφωνο να βγούμε και σου λέω δεν προλαβαίνω, Σάκη, έχω δουλειά, δεν μπορώ. Βλέπουμε πολιτικούς οι οποίοι είναι επαγγελματίες πολιτικοί.
0: Ναι, δεν κάνουν τίποτα άλλο.
1: Αρκετοί και από τους βουλευτές μας είναι επαγγελματίες. Δηλαδή το επάγγελμά τους είναι πολιτικός. Ναι. Δεν έχουν ένσημα, δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν πραγματική οικονομία.
0: Εσύ έχω να ζω εγώ τα 42 χρόνια ένσημα που έχω. Και μετά μου λένε.
1: Αυτό θέλω να σου πω, Σάκη. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που κάνουν την πολιτική επάγγελμα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν αντιστάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν το ρεύμα της κοινωνίας.
0: Ναι, αλλά γίνονται και κολοτούμπες όμως, κύριε Κριτική.
1: Δεν παραιτήθηκε και ο Φάμελος. Δηλαδή, δες για παράδειγμα.
0: Ναι, ο Φάμελος ήταν στο κόμμα αρχηγός και στήριζε άλλο κόμμα. Δεν είναι το μπέρδεμα.
1: Σκέψου δηλαδή, αυτόν και
0: εγώ. Και ο Τσίπρας λέει, δεν σας θέλω. Αφού λέει ο Τσίπρας, δεν σας θέλω. Πού παραιτείτε, να πάει πού. Εδώ είναι η ουσία.
1: Με την ελπίδα ότι θα τους πάρει.
0: Α, με την ελπίδα.
1: Είναι άνθρωποι και μάλιστα το οξύμορο, Σάκη, είναι ότι ευαγγελίζονται και την αριστερά και τις ιδέες αριστεράς και ευτελίζουν την αριστερά στην πράξη. Γιατί είναι άνθρωποι
0: και
1: που
0: όχι μόνο, και όχι μόνο.
1: Η πολιτική τους διάσωση.
0: Ο κ. Φαλατούρης ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Και απορώ, γιατί ξέρετε κάτι, έκανε αγώνες στα ΣΥΡΙΖΑ για τα φαντς και τις τράπεζες και τώρα που ήρθε και στην πρόσφατη συνεδρία που κάνετε.
1: Είναι ένας δυναμικός ευρωβουλευτής ο
0: Φαλατούρης. Απάντησε όμως το εξής. Απάντησε το εξής, ότι εμείς λέει βάσει προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μα το Πασόκ έχει άλλη θέση στο θέμα των φάσεων και των τραπεζών. Δεν έχει όπως η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ μπερδεύεται ο κόσμος. Και σου λέει τώρα τι μου λέει. Εδώ είναι να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
1: Ευρωβουλευτής μάχημος, στο κομμάτι αυτό και αυτός έχει δώσει το δικό του αγώνα στην Ευρωβουλή, ναι. Το αναγνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα και αυτός θα κρυφθεί από τη συνέπεια που θα δείξει στον χώρο τον οποίο ανήκει σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, εγώ δεν είμαι, εγώ ξέρω, δεν θα αγιάσω κανέναν. Όλοι έχουν μια είναι σήμερα. Κάπου μπορεί να είναι αύριο. Νομίζω όμως ότι η κοινωνία, Σάκη, μας κρίνει.
0: Ναι, αλλά εσείς δεν έχετε αλλάξει ακόμα και ποτέ, κύριε.
1: Όχι, εγώ δεν έχω λόγο να αλλάξω, Σάκη. Κάθε άνθρωπος, γιατί δεν ζω από την πολιτική.
0: Α, μπράβο. Ενώ εδώ στην Καφαρινιά έχουμε πολλούς κολοτούμπες. Καταλάβετε, γι' αυτό σας το λέω. Έτσι, εγώ κολοτούμπες.
1: Να κάνω αυτό που κάνω, Σάκη, όσο μπορώ, δηλαδή αξιοπρεπώς.
0: Και
1: γιατί δεν έχει νόημα αλλιώς.
0: Το κόμμα που ήταν διαλυμένο, το φτάσατε εκεί που δεν το έχει φτάσει κανένας. Αυτό το λένε οι αρχηγοί, δεν το λέω εγώ.
1: Εντάξει,
0: κοίταξε να ζητήσω
1: και με ευκαιρία που βγαίνουμε στον αέρα θέλω να πω και ότι συγκροτήθηκε η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού
0: Αγώνα. Γι' αυτό, να το πούμε γι' αυτό, ναι.
1: Το πολιτικό, το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα θεωρώ, αλλά τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προετοιμασίας για τις εκλογές, τις επικείμενες, είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη.
0: Εσείς τι μηνύματα έχετε, εγώ βλέπω τον Οκτώβριο.
1: Δεν ξέρω, Σάκη, ακούω διφορούμενα μηνύματα. Ακούω και από πολλοί κόσμο ότι ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία γιατί δεν πιστεύει ότι θα ξανά είναι πρωθυπουργός.
0: Όχι, απλά σφαγάτε το Σαμαρά και περιμένετε να δείτε τι κίνηση θα κάνει ο Σαμαράς. Και ανάλογα θα πράξει.
1: Σίγουρα και σίγουρα.
0: Να λέμε τις αλήθειες, αυτές είναι οι αλήθειες.
1: Θα ανακοινώσει πολιτικό κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και θα πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της.
0: Και δεν θα πούμε. Εμείς
1: συγκροτήσαμε την Ομαρχιακή Επιτροπή του Εκλογικού Αγώνα που αποτελείται από τα μέλη της Ομαρχιακής Επιτροπής. Μαζί με τους γραμματείς των δημοτικών οργανώσεων Αργοστολίου, Λειψουρίου, Σάμισης και Ιθάκης. Είναι ένα όργανο το οποίο θα ξεκινήσει να συγκροτήσει και τις δημοτικές οργανώσεις, δηλαδή κάθε Δήμος θα έχει και μια δημοτική επιτροπή εκλογικού αγώνα. Ο στόχος, Σάκη, είναι να κινητοποιηθούν και να ασχοληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη μας και να γίνει μια προετοιμασία και για τις εκλογές και για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου που είναι το επόμενο ζητούμενο, να καταρτιστεί ένα ανταγωνιστικό ψηφοδελτίο στο νομό, αλλά και να γίνουν εκδηλώσεις έτσι ένα δήμο, ένα χωριό που θα μεταφέρουμε το πρόγραμμα
0: μας στις θέσεις μας
1: και θα γίνει μια επικοινωνία με τον κόσμο ακριβώς.
0: Αυτά τα 13 άτομα συγκροτούν δηλαδή όλο το φάσμα.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή είναι το συντονιστικό, αλλά θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα και οι δημοτικές οργανώσεις. Δηλαδή σε κάθε Δήμο
0: θα έχει μια δημοτική επιτροπή
1: με αρμοδιότητες, ναι. Στην ουσία δηλαδή είναι η Νομαρχιακή Επιτροπή μαζί με τους γραμματείς των δημοτικών οργανώσεων που θα συντονίσει όλο αυτό μαζί όμως με τις δημοτικές επιτροπές. Είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι τα μηνύματα από την κοινωνία είναι θετικά. Ο κόσμος, η κοινωνία θέλει μια πολιτική αλλαγή, Σάκη. Θέλει μια πολιτική αλλαγή γιατί δεν αντέχει άλλη μια τετραετία.
0: Θέλει και βεβαιότητα για το μέλλον των παιδιών του.
1: Θέλει μια βεβαιότητα και θέλει μια σοβαρότητα.
0: Και έχουμε και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το δημογραφικό, το ξέρετε πολύ καλά. Ο πρίτανης αυτός του Πανεπιστημίου μου είπε ότι το 2030 η μείωση των φοιτητών θα είναι 45%. Καταλαβαίνετε γιατί ποσοστά μιλάμε.
1: Θα σκεφτείς ότι την ίδια στιγμή έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα γίνουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις. Άρα επειδή το κόστος πλέον για ένα φοιτητή είναι μεγάλο για να σπουδάσει στην επαρχία, πάρα πολλοί φοιτητές, πάρα πολλές οικογένειες θα επιλέγουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως, δηλαδή, το κράτος ξέρετε τι έκανε η κυρία Κρητική και δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, γιατί γι' αυτό ακριβώς συζητάμε, για τις βαθμολογίες φετινές, έβαλε 1.000 πόντους παραπάνω και έκοψε παιδιά. Δηλαδή αντί να τους βοηθάει να μπουν στα πανεπιστήμια τα δημόσια, τους κόβει και τους βγάζει εκτός.
1: Στην ουσία πρημοδοτεί ο κ. Μητσοτάκης του χρηματοδότηση.
0: Έτσι για να λέμε τις αλήθειες δηλαδή. Έτσι,
1: για να λέμε τις αλήθειες. Δεν είναι. Δεν είμαστε. Έτσι. Δεν αφιλοτυφλούμε.
0: Ή θέλει τα παιδιά να μην είναι γράμματα γιατί οι γονείς δεν θα μπορούν να τα στείλουν σε ιδιωτικά. Όσοι θα έχουν λεφτά θα τα στείλουν σε ιδιωτικά και πάει εντάξει το πράγμα. Πάνε να ιδιωτικοποιήσουμε και τα νοσοκομεία και την υγεία. Ή να ετοιμάζουμε τα νοσοκομεία να τα παραδώσουμε στους ιδιώτες. Το νερό το ίδιο ετοιμάζουμε να το δώσουμε σε περιφέρειες και σε ιδιώτες. Τα σχολεία θα χτίζονται με ΣΔΙΤ, με ιδιώτη και θα το αναλαμβάνει. Γιατί μου είπε ο Πρίτανης εχθές, θα αναλάβει ιδιώτης τα 150 σπίτια που θα κάνει για τους φοιτητές μέσα στο πανεπιστήμιο και θα πληρώνουν οι φοιτητές 300 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, όλα ιδιωτικοποιούνται. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτός είναι ο σκοπός του, τίποτα άλλο.
1: Αυτό είναι το πρόγραμμα, αυτό θέλει.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, αυτό λέγεται κάτι άλλο. Γιατί να πάει να πληρώσει τα 500 εκατομμύρια που χρωστάει στις τράπεζες και μετά να έρθει να μου πει για τα φαντς και τα χρέη μου. Έτσι,
1: μπράβο. Αλλά ποιος ακουμπάει.
0: Πώς μιλάει, αυτό
1: αυτά
0: είναι.
1: Αυτά είναι νομίζω ζητήματα που θα πρέπει να σκεφτεί και ο Έλληνας ψηφοφόρος πριν πάει στην κάλπη και να στείλει ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής.
0: Μου γράφουν και το Πασόκ χρωστάει. Μου γράφουν μηνύματα και το Πασόκ χρωστάει.
1: Και το Πασόκ χρωστάει, δεν είναι τίποτα. Και τα έχει ρυθμίσει όμως και αν δεις και το Πασόκ τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές του καμπάνιες είναι πολύ χαμηλού οικονομικού κόστου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το Πασόκ δεν έχει τη διαφήμιση που έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνει τις
0: εκδηλώσεις. Η Νέα Δημοκρατία δίνει 11,5 εκατομμύρια το χρόνο στα κανάλια για να τις κάνει προπαγάνδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ξέρουμε τι γίνεται, τα ξέρουμε. Είδατε χθες ο κ. Σαλμάς τι είπε. Τα ακούσατε τι είπε ο κ. Σαλμάς. Λοιπόν, από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Να πούμε
1: τα 13 άτομα.
0: Ναι, να πούμε τα 13 άτομα για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Ναι, να τα πούμε, Σάκη. Εγώ είμαι ως γραμματέας της Ομαρχιακής Επιτροπής, αυτό το είναι η Ομαρχιακή Επιτροπή. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Βάλσαμος, αναπληρωτής γραμματέας της Ομαρχιακής Επιτροπής. Ο Δημήτρης ο Κεκάτος, υπεύθυνος οργανωτικού. Η Ελίζα Παπαθοδωράτου, υπεύθυνη επικοινωνίας. Ο Διονύσης ο Ζαπάντης είναι ο γραμματέας της Δημοτικής Οργάνωσης Αργοστολίου. Ο Αντώνης ο Παρίσης, γραμματέας της Δημοτικής Οργάνωσης Λειψουρίου. Ο Σταύρος ο Τουλάτος, γραμματέας της Δημοτικής Οργάνωσης Άμης. Ο Γεράσιμος ο Σικιώτης, ο γραμματέας της Δημοτικής Οργάνωσης Ιθάκης. Συμμετέχουν επίσης ασημένα Ελλάδου, ο Γιώργος Βασιλόπουλος, που είναι μέλη της Νομαρχικής Επιτροπής, η Χριστίνα Εμπίρβα, ο Ρέστης ο Καφρίλας, καθώς και η Ρεγίνα Καμπανού. Αυτά είναι τα 13 μέλη. Συμμετέχει επίσης και ο Χρήστος Θεοδωρακάτος, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Ιωνίων Ίσων. Ο Χρήστος πλέον έχει δηλαδή και την κρίσιμη θέση, ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, έχει εκλεγεί μέσα από το συνέδριο και τις διασύνδεσεις μας με τα υπόλοιπα νησιά, αλλά και του να θέτει ζητήματα έτσι σε κεντρικό επίπεδο που αφορούν και την Κεφαλονιά και
0: μετά
1: την Ιστακή.
0: Το επόμενο διάστημα είναι οι δημοτικές επιτροπές, έτσι, για το
1: διάστημα. Ναι, το επόμενο διάστημα, δηλαδή ήδη είμαστε σε μια διαδικασία να συγκροτήσουμε ένα Δήμο επιτροπές εκλογικού αγώνα.
0: Αρβασόλη, Εξόρισσάμι και Ιθάκη.
1: Ακριβώς. Σε κάθε Δήμο δηλαδή θα υπάρχει επιπλέον επιτροπή για να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός δράσεων.
0: Η κυρία Παπαθεοδωράκη είναι υπεύθυνη επικοινωνίας.
1: Επικοινωνίες, ναι, ναι. Θα σου στείλω και την επικοινωνία να έχεις μαζί της. Έχεις αναλάβει το κομμάτι, δηλαδή με τα site.
0: Καλύτερη επικοινωνία μαζί. Κύριε Κριτική, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας.
1: Το
0: θέμα είναι
1: καλή δύναμη...
0: να δώσουμε ένα βέβαιο μέλλον στα παιδιά μας. Αυτό θέλουν. Γιατί αν έχουν 70% αποχή όπως είχαμε την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, είναι άκρος επικίνδυνο αυτό. Έτσι. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο.
1: Να ευχηθώ καλή δύναμη στους συμπολίτες μας. Εγώ αυτό που θέλω να ευχηθώ, Σάκη, κλείνοντας, καλή δύναμη σε όλους τους συμπολίτες μας που εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες μέσα στον καύσωνα.
0: Και όχι μόνο. Ξέρετε κάτι, εχθές έβλεπα εχθές το απορριμματοφόρο με 40 βαθμούς Κελσίου να είναι τα μαγούχα τα παιδιά πίσω κρεμασμένα. Ήταν απαράδεκτο. Δεν έπρεπε να τους βάλουν να δουλέψουν. Απαράδεκτο. Γιατί μόνο και μόνο η μυρωδιά που έβγαινε από το φορτηγό λόγω ζέστης εξοργόταν να πέσει κάτω. Και ήταν κρεμασμένοι άνθρωποι χωρίς μπάσκα, χωρίς καπέλα, χωρίς τίποτα. Και ήταν κρεμασμένοι για να πάνε να δουλέψουν. Όχι επιτέλους. Όχι επιτέλους.
1: Είναι δύσκολες τις συνθήκες. Και
0: να είμαστε και λίγο άνθρωποι, κύριε Κριτική, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Αυτός
0: ο πρόεδρος δηλαδή δεν το κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να πείσει τα παιδιά αυτά να δουλέψουν με τις συνθήκες αυτές.
1: Θα πρέπει να γίνεται ένα συντονισμός, θεωρώ, σε ώρες που να μην είναι μεσημέρι.
0: Δηλαδή τι πρέπει να φάει καταγγελία από το εργατικό κέντρο και να τρέχει, αυτό ήθελε. Τι να πω τώρα. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή να είναι μια σιγουριά για το μέλλον και όχι αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί αν πιστέψουμε τα λόγια του, πάμε χαμένοι. Εντάξει, γιατί έχουν αρχίσει ήδη μαυρογιαλούρι τώρα και βγάζουν πολλά δελτία τύπου δια των ενεργειών τους, ενώ δεν είναι δια των ενεργειών τους και εμείς ανατριχιάζουμε.
1: Εκεί μιλάμε για πράγματα που έπρεπε να είχαν ξεκινήσει το 2022, δρόμος εργοστολίου πόρου και συζητάμε το 26 τα ίδια και τα
0: πώς θα γίνει ο δρόμος εργοστολίου πόρου, κύριε Κεντική, όταν θα είναι 60 γεφύρια πρώτα. Πρέπει να γίνουν 60 γεφύρια, μην κοροϊδευόμαστε και να γίνουν και απολωτριώσεις. Και μέσα στα χωριά δεν θα γίνει καμία παρέμβαση. Αυτές είναι οι αλήθειες. Επιτέλους, μην κοροϊδεύουμε την κοινωνία. Επιτέλους δηλαδή. 60 γεφύρια χρειάζεται. Και απολωτριώσεις. Και μέσα στα χωριά δεν θα γίνει καμία παρέμβαση. Επήγε και ο Στραβός να κόψει επικίνδυνες τροφές και το σταματήσανε. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Τι λέμε τώρα. Και έχουμε αύξηση τροχαίων. Είχα προηγουμένως τον κύριο Κορκορόπουλο. Έχουμε αύξηση τροχαίων. Ευτυχώς δεν έχουμε θανατηφόρα ατυχήματα. Σκοτώθηκαν 9 παιδιά στον δρόμο Σάμις Αγίας Ευθυμίας και απεντάξαν το έργο. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Καταλαβαίνετε γιατί σας
1: στάμε. Με συγχωρείς, απλά πρέπει να φύγω γιατί έχω μια υποχρέωση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Αυτά κυρίες και κύριοι και για σήμερα, εις αύριο με υγεία. Αύριο θα έχουμε ενημέρωση και από τη συνάντηση των εκπροσώπων στη Βουλή για τα φαντς και τις τράπεζες, να δούμε τι τους απάντησαν τα κόμματα και θα καταλάβουμε από και πέρα τι ρόλο παίζει ο καθένας. Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδωρία της γης, στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα.

0: λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση Θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωραία μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της.

Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Διάλεξε εσένα, γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου, απ' τα μέρη μου να είσαι, τους αλλιώτικη δείχνεις, μάλλον όνειρο θα είσαι.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάνε τα χρόνια.

δεν υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Είναι μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

0: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και εκπαιδεύσεις.

0: Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Στα χέρια του νησιού, όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: με στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Για τις

0: κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Καλώς ήρθατε, Άλλα Μπρατσέτα. Είχαμε προαναγγείλει ότι ξεκινάμε 7 σήμερα. Ξέρετε, καλοκαίρι γάρ. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί σε ό,τι κάνουμε. Λαμπρογιάννη, γεια σου.
1: Γεια σου, Βάνια, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Εσύ τι κάνεις, πώς πάνε τα πανηγύρια?
1: Πολύ καλά πάνε.
0: Στέκουν γερά από κεφαλονίτικη παράδοση?
1: Βεβαίως.
0: Τίνουν να ξοκύλουν σε άλλα ακούσματα ετερόκλητα?
1: Ο βασικός πυρήνας πάντα παραμένει η Κεφαλονιά.
0: Ωραία. Γιατί υπάρχει...
1: Και περισσότερο από ό,τι παλαιότερα.
0: Ωραία. Όμως βλέπουμε και διάφορα άλλα δρόμενα εκεί που δεν πρίτανε η Κεφαλονιά ως επιτοπλίστο.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτά.
0: Υπάρχουν και αυτά. Δεν θες να τοποθετηθείς. Είσαι ευγενής.
1: Ναι, δεν μπορώ να τοποθετηθώ επί του ζητήματος τώρα. Κάθε σύλλογος πράττει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.
0: Λοιπόν, δεν μιλάμε για συλλόγους, μιλάμε για μια πολιτική. Η πολιτική ασκείται από τους συλλόγους, ασκείται όμως και από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί σε πολλά θέματα αυτή βρίσκεται πίσω από τα δρόμενα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τη λαϊκή ετοιμιγορία να αποφανθεί, να μην κάνουμε δικαστήρια.
1: Ακριβώς.
0: Καθής έχει τη γνώμη του σε ιδιωτικό επίπεδο, αλλά δημοσίως διατηρούμε μια ουδέτερη στάση. Να πούμε ότι περιμέναμε τον πρόεδρο του ΝΕΟΛ, τον Μάκη το Σαμόλη, και υπεύθυνο της τροφοτεχνικής, γιατί ο ΝΕΟΛ τώρα έχει μια συναυλία ενίσχυσης του σωματείου σήμερα, με μία μάλιστα κοπέλα η οποία είχε διατελέσει και φοιτήτρια στο ΤΕΙ μουσικών, τμήμα μουσικών οργάνων, πώς το λένε, γιατί εσύ ήσουν εκεί.
1: Ναι, το τμήμα τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων, το οποίο έχει κλείσει βέβαια από το 2018, αλλά ήταν ένα τμήμα που έβγαλε αρκετούς φοιτητές που δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο της μουσικής, της μουσικής τεχνολογίας, της κατασκευής των μουσικών οργάνων. Κρίμα που έκλεισε. Μεγάλο πλήγμα για το Λιξούρι και για την Κεφαλονιά γενικότερα, αλλά και για την Ελλάδα, γιατί αντίστοιχο τμήμα δεν υπάρχει πουθενά αλλού.
0: Ναι, και έχει βγάλει και πολύ αξιόλογους επιστήμονες στο είδος τους, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί από τοπικές επιχειρήσεις και κάνουν εξαιρετική δουλειά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ήμασταν τυχεροί δηλαδή.
1: Ναι, ήμασταν πολύ τυχεροί. Γινόταν φοβερή δουλειά. Αλλά δυστυχώς, μιας και μιλήσαμε για πολιτικές προηγουμένως, το τμήμα αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Η Ελένα λοιπόν Ιαζούκη θα είναι στο Μασπάλι, είναι μια συναυλία. Τα έξοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του τμήματος μπάσκετ. Θα είναι σήμερα στις 9.30 ώρα στο Μασπάλι, στο Λιψούρι. Νομίζω ότι πλαισιώνεται και από τον Ζήση το Σκλαβουνάκι και, και από το Θανάση τον Μπαζάρογλου. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Όσοι πιστοί προσέλθετε, πολλά τα δρόμενα, πλούσιο το πολιτιστικό καλοκαίρι. Άνθρωποι έρχονται να κάνουν συναυλίες, έχουμε πολλές εκθέσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις.
1: Και πολλά γεγονότα τις ίδιες ημέρες,
0: Και πολλά γεγονότα τις ίδιες ημέρες.
1: Αυτό ίσως είναι ένα μειονέκτημα, θα έλεγα. Ίσως θα μπορούσε να απλωθεί περισσότερο το πρόγραμμα.
0: Θα σου πω, γιατί το συζητήσαμε και με τον κύριο Βαρδάκο αυτό. Δεν μπορείς να αποφύγεις την αλληλοκάλυψη. Και ούτε όλα τα γεγονότα είναι του ιδίου ενδιαφέροντος. Θα πρέπει απλώς να φροντίσουμε, ωραία το έθεσε, να υπάρχει μια χρονική απόσταση των γεγονότων, δηλαδή ακόμα και για γεγονότα που γίνονται την ίδια μέρα, παραδείγματος χάρη μια βιβλιοπαρουσίαση. Μπορεί να γίνει πιο νωρίς, ώστε αν
1: ακριβώς
0: είναι κάποια συναυλία μετά, ο κόσμος να μπορεί να πάει. Αν είναι κάποιο πανηγύρι, να μπορεί να πάει. Το πανηγύρι είναι το μόνο που δεν επηρεάζει τους θαμώνες του, γιατί κρατάει μέχρι πρωίας.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οπότε επειδή έχουν κατηγορηθεί τα πανηγύρια, να το πούμε και αυτό, ότι απορροφούν πολύ κοινό, να εξηγήσουμε σε όσους δεν γνωρίζουν από πανηγύρια, ότι δεν είναι αποτρεπτικά από το να πάει ο κόσμος σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις, διότι πολύ απλά ξεκινάνε αρκετά αργά και κρατούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οπότε, αν κάποιος θέλει να πάει σε μια συναυλία, μπορεί να πάει και να πάει μετά στο πανηγύρι. Το ίδιο και σε μια θεατρική παράσταση και ή σε πιο οτιδήποτε άλλη εκδήλωση.
1: Ναι, αφήνει χώρο να συνδυαστούν
0: αφήνει χώρο. Αφήνει χώρο. Το πρόβλημα υπάρχει για μεγάλα γεγονότα που συμβαίνουν παράλληλα, π.χ. συναυλίες που μπορεί να γίνονται η μία πάνω στην άλλη, εκδηλώσει πολιτιστικού περιεχομένου με περιορισμένη διάρκεια.
1: Ακριβώς.
0: Με περιορισμένη διάρκεια, ένα δίωρο.
1: Το 9-11 συνήθως.
0: Το 9-11 που είναι λαοφιλές.
1: Ναι, τώρα το καλοκαίρι, το 9-11 και είναι πολλές εκδηλώσεις που γίνονται ακριβώς στις ίδιες ώρες.
0: Ακριβώς. Αυτό πρέπει λίγο να μάσουμε, γιατί ούσα και στο χώρο ξέρω εκ των έσω ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να υπάρχει μια συνεννόηση, αλλά. Δεδομένου ότι η πολιτιστική πολιτική ασκείται από την αυτοδιοίκηση, αλλά ασκείται και από φορείς που ιδιωτεύουν και οι περισσότεροι από αυτούς είναι εθελοντές. Ναι. Εθελοντές, δεν μπορείς να τους πεις τι θα κάνουν.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μπορείς να τους πεις μόνο στο κομμάτι που παρεμβαίνεις ως χρηματοδότης. Να τους πεις παιδιά, για να σας χρηματοδοτήσω, τον κάνετε την τάδε ημερομηνία ή εκεί, αλλά... Περιορισμένο είναι και αυτό. Επίσης υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν τοπικά. Δεν μπορείς ένα σύλλογο τοπικά να του πεις ότι μην κάνεις αυτό τέλος πάντων που θέλει.
1: Όχι, απλά θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση. Τουλάχιστον να μην συμπίπτουν πολλά πράγματα τις ίδιες μέρες, τις ίδιες ώρες.
0: Τις ίδιες ώρες να μην συμπίπτουν αυτό, και ναι. Να μην συμπίπτουν πολύ μεγάλα γεγονότα και το ένα καπελώνει το άλλο.
1: Και αυτό, ναι.
0: Τώρα με τα πανηγύρια δεν γίνεται, γιατί τα πανηγύρια έχουν και ένα θρησκευτικό απόϊχο.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν μπορείς να πεις στη μία περιοχή να μην γιορτάσεις την
1: όχι, δεν γίνεται
0: Αγία
1: αυτό.
0: Παρασκευή.
1: Και είπαμε
0: πούμε,
1: ότι τα πανηγύρια έχουν αυτό, ότι είναι, οι ώρες είναι πάρα πολλές, οπότε μπορεί κάποιος
0: να συνδυάσει.
1: Μπορεί
0: να
1: πάει και στα δύο και στα τρία πανηγύρια.
0: Και το κάνουν και περισσότερο.
1: Και γίνεται κιόλας,
0: ναι. Και γίνεται.
1: Ναι, δεν
0: λοιπόν,
1: είναι κάτι.
0: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να δούμε τι γίνεται με τους καλεσμένους μας. Μπορεί να έτυχε κάτι και να μην μπορούν να έρθουν, τουλάχιστον οι πρώτοι. Θα συνεχίσουμε στη ροή μας
1: με τους δεύτερους.
0: Με τους δεύτερους.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Λοιπόν, μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, εμείς ως εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, άσχετα αν δεν μας σέβονται αρκετά οι άλλοι, θα πούμε να πάτε στο Λιξούρ. Είναι μια πολύ ωραία συναυλία σήμερα σε 9.30 ώρα, να ενισχύσουμε τον Νεόλ, ο οποίος έχει επιδείξει μέχρι τώρα μια πολύ αξιόλογη αγωνιστική δράση προβάλλοντας το νησί μας. Να πούμε όμως ότι είναι και πολλά τα αγωνιστικά γεγονότα που τρέχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, και μια και είπα τρέχουν, να αναφερθώ στους αγώνες δρόμου, γιατί γίνεται και το πρωτάθλημα αντισφαίρησης, το διεθνές πρωτάθλημα αντισφαίρησης του ΚΟΑ. Γίνεται το Beach Volley 1 με 2 Αυγούστου, αλλά στο μεσοδιάστημα, μάλλον όχι στο μεσοδιάστημα, παράλληλα γίνονται και πολλοί αγώνες δρόμου. Ξεκινάμε με πρώτη του μήνα που είναι η κουλούρα στα Ομαλά, συνεχίζουμε με 2 του μήνα που είναι το Βαλεριάνο, προχωράμε αισίως με 10 του μήνα που είναι στα Καμιναράτα, 11 του μήνα που είναι ο Λιβαθώνιος και παράλληλα είναι και ο γύρος του Πυργίου, νομίζω, ή 9 είναι ο γύρος του Πυργίου, να το τσεκάρω και θα σας πω. 12 είναι το τραπεζάκι Λουρδάτα και νομίζω είμαστε καλά μέχρι στιγμής, δεν μου έρχεται και κάτι άλλο. Οπότε τρεχάτε γιατί χανόμαστε. Πολλοί αγώνες δρόμου. Να πούμε ότι είναι και τα δηλατόρια. 1600 μέτρα είναι τα δηλατόρια. Θα το τσεκάρω και θα σας πω. Και είναι και ένας αγώνας δρόμου που γίνεται στα Δαυγάτα. Για τον Αύγουστο είμαστε κομπλέ. Δηλαδή είναι πλήρως το αγωνιστικό πρόγραμμα. Και μετά πάμε 6 Σεπτεμβρίου που είναι ο τηλεμάχιος αγώνας δρόμου. Και τέλος Σεπτεμβρίου που είναι ο Ένος, και μετά ακολουθεί ένας καινούριος αγώνας που λέγεται οι 12 βόλτες και το έχουμε προγραμματίσει για 12 Σεπτεμβρίου.
1: Α, 12 Σεπτεμβρίου θα γίνει.
0: Ναι, ναι, 6 Σεπτεμβρίου, 12 Σεπτεμβρίου.
1: Πόσα χιλιόμετρα θα είναι οι στροφές του Ένου?
0: 10.
1: Του Ένου, στροφές του Ένου λέγεται ή του βουνού?
0: 12 βόρτες λέγεται.
1: Α, 12 βόρτες λέγεται.
0: Ναι, ούτε στροφή του Ένου, ούτε στροφή του βουνού. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα να το ψάξω λίγο, να πω όλες τις ημερομηνίες σωστά και επανερχόμαστε.

0: καταλαβαίνεις πως είναι να...
1: Λοιπόν, τα καμασαλάτα στις ημερομηνίες, να τα ξανά, πούμε λοιπόν. Τα σωστά. Λοιπόν, 2-8 είναι τα Φώκια, 1-8 είναι ο αγώνας της Κουλούρας, 9-8 είναι ο Λιβαθώνιος, 10-8 είναι τα Καμιναράτα, 11-8 είναι ο γύρος του Πυριού, 12-8 είναι τα Λουρδάτα.
2: 12-8 είναι το τραπεζάκι.
1: Τα Λουρδάτα.
2: Το τραπεζάκι.
1: Ναι, 16-8 είναι η Διάνα Ντολχάτου.
2: Ναι.
1: 6-9 ο Τηλεμάχιος και 13-9 οι 12 Βόρτες.
2: 6-9 λοιπόν, είναι ο Τηλεμάχιος. Και
1: 13. Πάμε πάλι. Πρώτη, τον Αύγουστο είναι τρεχάτε ποδαράκια μου.
2: Ναι, τα 2 χιλιόμετρα στα, εκεί στα Ομαλά.
1: Πρώτη, τα 2 χιλιόμετρα. Στις 2, τα 8,3 χιλιόμετρα. Τα Φώκια που θα έχουμε κοντά μας και την Αγγελική τη Χάλτα. Στις 9-8 Κυριακή, τσέκαρε ότι είναι και Κυριακή, έχουμε το Λιβαθώνιο. Τη Δευτέρα στις 10-8 έχουμε τα Καμιναράτα. Την Τρίτη στις 11-8 έχουμε το Γύρο του Πυριού. Την Τετάρτη στις 12-8 έχουμε αγώνα τραπεζάκι.
2: Πω, όλα μαζεμένα.
1: Στις 16-8 του Αγίου Παναγία κοντά μας και βοήθειά μας είναι και στα Βιλατόρια ο αγώνας δρόμου που είναι προς τιμήν της ζωγράφου Διάνας Αντωνακάτου, η οποία έχει προσφέρει και πολλά. Είχαμε κοντά μας και τον Αναστάση τον Βαλιανάτο, ο οποίος, Αναστάση τον Λασκαράτο, συγγνώμη, ο οποίος ανακατεύεται με αυτό. Είναι ο πρόεδρος του συλλόγου ατόμων με διαβήτη και φίλων. Ωραία. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα στην κανονική μας ροή να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας σιγά σιγά. Και όπως λέει και ο αγαπητός ο Γιώργος ο Ισαουή στο Κεφαλόνιαν Trail Events, δέστε κορδόνια, ετοιμαστείτε και πάμε. Κάθε μέρα τρέξουμε.
2: Πολύ αγώνες, μπράβο. Πολύ ευχάριστο.
1: Και εσύ είσαι πολύ χαρούμενος, είσαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί όλες αυτές τις μέρες παίζεις και δεν θα σώνεις. Και γελάνε και τα μουστάκια σου, Λεμπρογιάννη, σε ξεμπρόστιασα, γελάνε και τα μουστάκια σου.
2: Το αντίθετο ακριβώς ισχύει.
1: Ναι, είσαι μες στη θλίψη που δεν θα συμμετέχεις.
2: Θλίβομαι που δεν θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε.
1: Ναι, υπάρχει μια ζωφερότητα στην έκφραση σκοτίνιας που παίζεις.
2: Θα προσπαθήσω να είμαι σε ορισμένους από αυτούς, αλλά σίγουρα θα είμαι στο Σεπτέμβρη τις αθλητικές δραστηριότητες.
1: Λοιπόν.
2: Οι οποίες είναι και πολύ ενδιαφέρουσες. Αυτός ο τίτλος είναι πολύ εμβληματικός, 12 βόλτες.
1: Mm.
2: Και έχει πολλά σημενόμενα. Πέρα από το σημαίνον έχει και πολλά σημενόμενα.
1: Είναι και ο Τηλεμάχιος που επίσης είναι 12 χιλιόμετρα και έχει γίνει ελεγεία για το 12 από την αφεντιά μου.
2: Ούτως ή άλλως είναι συμβολικός αριθμός και πολύ σημαντικός αριθμός. Mm. Από τα αρχαία χρόνια.
1: Από τα αρχαία χρόνια, ναι.
2: Το 12 βόλτες όμως έχει πολλά σημενόμενα.
1: Ναι.
2: Όχι μόνο ως 12 αλλά και ως βόλτες.
1: Ως βόλτες.
2: Και συγκεκριμένα ως 12 βόλτες.
1: Θέλεις να μου εξηγήσεις τα σημενόμενα?
2: Είναι τα 12 βόλτ.
1: Α, τα 12 βόλτ. Εντάξει, τι λες. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να τρέξεις σιγά σιγά γιατί...
2: Πρέπει να κινήσεις λίγο το αίμα.
1: Ναι, να κινηθεί λίγο το αίμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Λοιπόν, και εντάξει, ο κόσμος καλοκαιράκι γάρα, έχει πολλές δουλειές, υποχρεώσεις, συσκότηση. Μας ζήτησε συγγνώμη ο Γεράσιμος, ο Σαμόλης από τον ΕΟΛ, οι Φούργες. Να πούμε ότι εμείς θέλαμε, ναι, κάναμε την εκπομπή νωρίτερα για να μπορέσουμε να προλάβει να έρθει για την εκδήλωση το μας πάλι, αλλά τώρα τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε.
1: Καλή επιτυχία να έχει
0: εκδήλωση. Καλή επιτυχία να έχει εκδήλωση, καλή επιτυχία να έχει και ο Νεόλ να μας χαρίσει διακρίσεις και πάμε για άλλα. Πάμε στους επόμενους καλεσμένους λοιπόν, έχουμε ένα χτύπητο δίδυμο εδώ. Το δίδυμο των τεχνών. Κατά μάνα, κατά γιο, να πω, η καλλιτεχνική έτσι έμπνευση. Η μία είναι η Καστικός, την έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές. Και έχουμε και το νεότευκτο μουσικό μας, τον Γεράσιμο, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Δεν τον έχω δει live εγώ, όμως τον έχει ανεβάσει η μαμά πολλαπλά και από εκεί τον ακούω. Θα ξεκινήσουμε με τη μαμά, τη Μαρίνα της Στέλλα του. Καλησπέρα Μαρινάκη.
2: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Και
0: θέλω να μας πεις πώς πάνε τα καλλιτεχνικά σου δρόμενα φέτος. Ωραία. Τι έγινε?
2: Φέτος έγινε η 12η, παρακαλώ, έκθεση των μαθητών.
0: Σημαδιακό. Έλεγε λοιπόν 12, πριν, θα σε διακόψω.
1: Όλα γύρω από το 12.
0: Ο κύριος Λαμπρογιάννης εδώ, όλα κινούνται γύρω από το 12 και το 12 είναι σημαδιακό. Γιατί έχουμε και έναν αγώνα που λέγεται 12 βόλτες και πιο πριν τον τηλεμάχιο που είναι 12 χιλιόμετρα. Και σε ναι, είναι η 12η έκθεση.
2: Ήταν τρίτος. Η 12η έκθεση των μαθητών, ναι.
1: Στην οποία είχαμε έρθει και ήταν πραγματικά φανταστική.
0: Μικρή και μεγάλη, όλων των ηλικιών οι μαθητές.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ ξέρετε ενδιαφέρον. Έχω όλη την γάμα. Είναι πολύ ωραίο για μένα που μπορώ να έχω διαρκώς από 4 ετών παιδιά μέχρι 18 και ενήλικες και να μπορώ και εγώ να λειτουργώ με βάση το και το μετά τους και το πριν τους. Δεν με αφήνει αυτό να χάνω καμία επαφή με τις ηλικιακές βαθμίδες των παιδιών και με τις ανάγκες τους. Γιατί είμαι συνέχεια με όλες τις ηλικίες. Από τα πολύ μικρά, τα άκλειστα 4 καμιά φορά, μέχρι ενήλικες.
0: Πώς είναι υπάρχουν? Μας το έχεις εξηγήσει και τις προηγούμενες φορές, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν άλλες ώρες, έτσι, δεν συνυπάρχουν.
2: Ναι, δεν συνυπάρχουν, εκτός από ένα τμήμα του Σαββάτου.
0: Αυτό που
2: γελάω χρόνια με αυτό το τμήμα, γιατί κάποια στιγμή έλεγα στις μεγάλες μου, πάει αυτό
0: και
2: το τμήμα,
0: μου Σάββατο ερχόταν.
2: Σάββατο στους έφηβους με την ηλικία της. Υπάρχει ένα Σάββατο λοιπόν το 12 με 2, το οποίο κατά καιρούς έχει φιλοξενήσει τα πάντα. Από παιδιά 6 ετών μέχρι παιδιά 16 ετών, είχε κοπέλα που ερχόταν, γιατί δεν μπορούσε με στην εβδομάδα ημέρα, ούτε Παρασκευή, γιατί έκανε ρυθμική στο αγωνιστικό και δεν μπορούσε την Παρασκευή, αλλά το αγαπούσε πολύ και ήταν και καλή. Και έπρεπε να έρθει σε αυτό το τμήμα. Ερχόντουσαν παιδιά που ήταν από Έρισο, από Λεξούρι, από Πόρο. Δεν μπορούσε να έρθει ο άλλος 6 ώρα την Πέμπτη, ας πούμε. Οπότε το τμήμα αυτό, εκτός από φέτος που κάπως εξομαλύνθηκε ηλικιακά, έχω μόνο 2 έφηβους, 2 προέφηβους, που είναι όμως πολύ κοντινές δυνατότητες παιδιών. Και έχω μετά και τα πιο μικρά που είναι γύρω στην τρίτη δημοτικού, όλα ξαφνικά. Μέχρι πέρυσι ήταν 100 ταχυτήτων. Δηλαδή, υπήρχε το παιδί το τρίτη δημοτικού που όμως έρχεται από προνήπιο σε μένα, άρα είναι παλιός. Υπήρχε το παιδί το τρίτη που μόλις ξεκίνησε. Ήταν παλιός, ναι. Και έπρεπε δηλαδή ακόμα και σε αυτούς να δώσω άλλο θέμα. Και πολλές φορές ήταν τα 6 τραπέζια με 6 θέματα και 6 υλικά.
0: Πώς τα παρακολουθούσε όλα αυτά?
2: Έκανα το σταυρό μου. Και πάντα αυτό το τμήμα ήταν η αγωνία μου ότι δεν θα έχει καλή δουλειά. Και στο τέλος πάντα.
0: Αριστοργήματα λένε.
2: Μεγάλους μου, κυρίως με τους έφηβους. Τι μέτρο για γκρίνια όλη τη χρονιά, μια χαρά είναι πάλι τα έργα τους.
0: Ναι,
2: φέτος ξεστήχε στο τμήμα, εξομαλύνθηκε, είναι 2 ταχυτήτων, το οποίο εμένα κάπως με ανακουφίζει. Φέτος έκανα και ένα ιδιαίτερο κρουπάκι, ήταν παλιές μου μαθήτριες, μία προς μία στο ταλέντο, οι οποίες δεν μπορούσαν καμία ώρα και μέρα, έτσι όπως έχει δομηθεί το πρόγραμμά τους, και καταφέραμε και βάλαμε ένα ιδιαίτερο πάνω σε ένα ιδιαίτερο του Γεράσιμου, γιατί εντάξει, δεν είναι εύκολο και για μένα να φεύγω συνέχεια από το σπίτι και να το αφήνω.
0: Όταν κάνεις ιδιαίτερα, πας εκεί?
2: Όχι, έρχονται τα παιδιά. Απλά είναι ένα μικρό γκρουπάκι 4, το οποίο ξεκίνησε φέτος. Ενσωματώθηκε με τις θεματικές των μεγάλων, των άλλων παιδιών και των υπολείπων. Λοιπόν, φέτος, από τις θεματικές που θα ήθελα να πω για αυτές ήταν καλημέρα και καληνύχτα. Έχουμε ξεχάσει να λέμε καλημέρα. Εγώ καλημερίζω ανθρώπους όταν βγάζω το σκύλο και οι μισοί δεν με καλημερίζουν.
0: Αλήθεια.
2: Ασχέτως ηλικίας. Ναι, δεν τους ξέρεις, αλλά τον απαντάς τον άλλον 8 το πρωί.
0: Οι ξένοι το κάνουν και λένε καλημέρα παντού. Εμείς δεν λέμε. Αλήθεια και... είναι αυτό.
2: Και τις καληνύχτες σας εστιάσαμε και μια καληνύχτα που θα πει η μαμά στο παιδί.
0: Ωραίο αυτό.
2: Την καληνύχτα των ζευγαριών, την καληνύχτα. Μια κοπέλα ανήλικη, προσέξτε την καληνύχτα, μια ηλικιωμένη φιγούρα που απλά κρατάει το πρόσωπό της και σκέφτηκα ότι πόσες καληνύχτες θα είχε πει και πόσες δεν ακούει πια γιατί είναι μόνη της. Και προσπαθήσαμε λίγο μέσα από αυτό το θέμα να ακουμπήσουμε λίγο τη μοναξιά και την αποξένωση. Δούλεψα με τα καρτούν της δεκαετίας του 80-90. Ναι,
0: ξέρεις.
2: Είναι θέμα γενικότερα, νομίζω.
0: Καλημέρα όμως δεν σημαίνει 24 ώρες.
2: Καλημέρα μέχρι να μην το μεσημέρι.
0: Όλο το 24. Το βράδυ να κάνει μια αιρετική δήλωση, να βρει έναν άνθρωπο, του πει καλημέρα. Και όμω σου πει τώρα χριστιανή μου, μα σκοτίνιασε, θα του πει μα ημέρα. Έχει 24 ώρες. Πρακτικά καλημέρα λέμε όλη μέρα. Μέρα νύχτα και καλό είναι να τη λέμε στου ανθρώπου. Αυτό είναι για να γελάσουμε λίγο έτσι. Δηλαδή, θα τον ευνηδιάσει.
2: Θα τον ευνηδιάσει. Ναι, θα αρχίσω κανένα τέτοιο κι εγώ. Στι βραδινέ βόλτε του σνού θα λέω καλημέρα. Θα με μαζέψουν. Με τα παιδιά τη Τρίτη γίνεται, είναι οι τρίτε μου, είναι παιδάκια πρώτη-τρίτη δημοτικού και είναι αυτοτελή μαθήματα. Δηλαδή, είναι ένα κύκλο 5 μαθημάτων που ολοκληρώνει μια ενότητα με τα 5 υλικά. Με την κοινή θεματική που μπορεί να είναι μουσεία, καλλιτέχνες, τα 5 διαφορετικά υλικά, ξυλομπογιά, μαρκαδόρους, λαδοπαστέλ, ακουαρέλα και ακρυλικό. Οπότε σε κάθε μάθημα κάνουμε ένα υλικό, αλλά τι γίνεται, επειδή ακριβώς τα παιδάκια δημοτικού δεν ξέρω και αν οι γονείς το συνειδητοποιούν, πιέζονται αρκετά γιατί η ζωή τους είναι παραφορτωμένη. Το μάθημα αυτό έχει το εξής. Τα παιδιά, ο γονιός θα πληρώσει μόνο όσες φορές έρθει και το παιδί δεν θα έχει χάσει κάτι. Γιατί κάθε μάθημα, ναι, μεν είναι στην ίδια θεματική ενότητα, μουσεία, ας πούμε, της Αθήνας, πολιτισμοί, ζωγράφοι, Έλληνες ή ξένοι. Θα χάσει εκείνον τον ζωγράφο. Δεν είναι όμως ότι θα έρθει στο άλλο μάθημα και δεν θα ξέρει τι
0: θα γίνει. Θα
2: έχει ένα καινούριο θέμα.
1: Και
2: το κάνω αυτό γιατί θέλω τα παιδάκια δημοτικού να μπορούν να μην έρχονται όταν δεν θέλουν να έρθουν. Γιατί θέλουν να το αγαπάνε και να έρχονται μόνο όταν αλήθεια θέλουν. Και να μπορεί να έρθει και ένα παιδί που θα έρθει από την άλλη άκρη του νησιού και η μαμά του έχει οδοντίατρο, έχει ψώνια. Να μην κάτσει στο κινητό, να μην κάτσει στα ψώνια, να έρθει μία ώρα στο εργαστήρι. Πώς θα πήγαινε ένα θέατρο το μήνα, ένα σινεμά το μήνα, να πάει να κάνει αυτό. Έκανα μια μεγάλη προσπάθεια με τα καρτούν της δεκαετίας του 80 και αρχές του 90 που δεν είναι βία και έχουν αρκετά μνήματα, τη φιλία, την αλληλεγγύη κτλ. Να μάθουν λίγο τα παιδιά και αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν το ήξεραν. Και όχι, τις ενίσχυες ξέραν, αλλά δεν το είχαν δει μέσα στα κινούμενα του σχέδια, τα οποία δυστυχώς έχουν ήδη όλα δράσεις και. Κάπως ακόμη και στα πιο soft υπάρχει μια μικρή βία. Ανταποκρίθηκα.
0: Βία, τι εννοείς, τα κινούμενα σχέδια.
2: Τα κινούμενα σχέδια, τα τωρινά και ακόμα και αυτά και της Disney υπάρχει δράση,
0: αυτά
2: βία, σκοτωμός, καταδίωξη.
0: Σκοτωμή.
2: Ναι, ακόμα και με light τρόπο περνάει όμως.
0: Ναι.
2: Και έτσι αυτά, εσείς είστε μικρότεροι μου μάλλον, αλλά εγώ μεγάλωσα με πράγματα που ήταν πολύ soft. Ανταποκρίθηκαν τα παιδιά, πάρα πολύ τους άρεσαν. Είχα καλομάθει. Παλιά μου τρίτη ήταν παιδιά πάρα πολύ προχωρημένα, από μόνα τους είχαν έρθει έτοιμα, δεν ξέρω με έναν τρόπο, και κάναμε πολύ δύσκολα πράγματα. Σκόρπισαν σε άλλα τμήματα τα παιδιά αυτά και μείναν τρεις παλιές, οι οποίες τώρα πάνε για μεταγραφή του χρόνου σε άλλο τμήμα, και τα καινούρια που μου ήρθανε, είχα ετοιμάσει άλλα πράγματα εγώ, περίμενα άλλα, και βλέπω ένα τμήμα που κυριολεκτικά δεν μπορούσε να έχει να κάνει ένα δεντράκι, και λέω, κάτι έχει γίνει εδώ πέρα.
0: Δεν μπορούσαν να
2: δεν
0: το
2: μπορούσαν,
0: κάνουν.
2: Δεν μπορούσαν. Και στην αρχή λέω, πού πάω, τι θα κάνω, τι είχα. Εγώ σχεδιάζω το πρόγραμμά μου μέχρι Φλεβάρι σχεδόν και τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι Φλεβάρι θα ξέρω τι θα κάνω.
0: Τι δουλειές θα κάνουν τα παιδάκια.
2: Ναι. Ανατράπηκε όλο και πήγαινα μάθημα στο μάθημα, δηλαδή τους έβαλα, βάλαμε τα δέντρα, που είναι πολύ απλό σχήμα, με ζωγράφους που το προσεγγίζουν, άλλοι τους είχαν, άλλοι όχι. Και μετά καπάκι τους έκανα τα παιχνίδια. Τους είπα να φέρουν τα παιδιά ένα παιχνίδι της αρισκίας τους από το σπίτι τους και θα το δουλέψουμε με ένα συγκεκριμένη χρωματική γκάμα φόντο για να μπορέσουν να ανακαλύψουν το τεχνικό κομμάτι. Εκεί κατάλαβα που ήταν το θέμα. Κάποια παιδιά ως παιχνίδι μου φέραν το τάμπλετ ή κάποιο gadget.
0: Έλα.
2: Ναι, και εκεί παιδιά όχι, το Kinder, το Playmobil, την Barbie.
0: Δεν έχουν παιχνίδια.
2: Ένα παιχνίδι. Και εκεί έγινε και μια κουβέντα και με τους γονείς ότι αν μπορούμε από ό,τι κάνουμε στο ηλεκτρονικό, το μισό. Δεν μπορώ εγώ να μπω στο κάθε σπίτι, αλλά από ό,τι κάναμε το μισό. Και να αντικατασταθεί με ένα επιτραπέζιο ή με ένα βιβλίο.
0: Σοκ αυτό, έτσι. Δεν έχουν ήταν παιχνίδιο. Λίγο σοκ.
2: Και τώρα από τη νέα χρονιά ετοιμάζω τώρα αποσπάσματα από λογοτεχνικά βιβλία τα οποία προσπαθώ να τα προσαρμόσω και στο λεξιλόγιο τους και να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τους ήρωες από τα βιβλία αυτά τα οποία θα. Δηλαδή θα γίνει ως δεύτερος κύκλος, ώστε να τα πάρουν οι γονείς, θα τους τα δώσω εγώ φωτοτυπία να μην τρέχουν να αγοράσουν όλα τα βιβλία, το απόσπασμα που θέλω και μετά να σκιαγραφίσουμε έναν ήρωα, όπως το καπλάνι, όπως το μάγκα, το
0: να
2: σκύλο,
0: να, πούμε λίγο
2: να φανταστούν ήρωες. Είμαι σε αυτή δηλαδή τώρα γίνεται η τελευταία φουρνιά εφήβων που δεν έχει καεί ο εγκέφαλος από το ηλεκτρονικό, φεύγει τώρα, παιδίζω τώρα και πρέπει να αντιμετωπίσω αυτό τον μυθικό εχθρό. Δηλαδή το ότι τα παιδιά από
0: καμένο εγκέφαλο
2: έχουν PlayStation και τέτοια. Και
0: να σε διακόψω λίγο, να πω στον κόσμο που δεν σε ξέρει, που είναι ελάχιστοι αυτοί φαντάζομαι, ότι είσαι μια καταξιωμένη καλλιτέχνηδα η ίδια, ζωγραφίζεις και αφιερώνεις, γιατί μου είχες προκαλέσει εντύπωση όταν είχαμε κάνει την πρώτη συνέντευξη, αφιερώνεις πάρα πολλές ώρες στη δημιουργία ενός έργου, αλλά παράλληλα ασχολείσαι με σπουδή και επιμέλεια και πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπουμε το πάθος, ξεχυλίζεις από πάθος στην εκπαιδευτική διαδικασία που την κάνεις με πολύ μεράκι, δηλαδή...
2: Νομίζω ότι είναι μέσα μου ισόποσα, δεν θα μπορούσα να ζω χωρίς ένα από τα δύο. Δηλαδή αν εγώ πουλούσα έργα μόνο και ζούσα από αυτό θα έκανα τα μαθήματα δωρεάν, αλλά θα τα έκανα. Πώς να σου πω, αν δεν είχα ανάγκη να βιοποριστώ θα
0: πολύ
2: το έκανα
0: δύσκολο.
2: Και δωρεάν.
0: Είσαι από τους ελάχιστους ανθρώπους... Από τους ελάχιστους ανθρώπους που το έχουν πετύχει αυτό. Σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο Λαμπρογιάννης. Δηλαδή να είσαι πολύ καλός ο ίδιος. Ο ίδιος σαν καλλιτέχνης. Δηλαδή να δημιουργείς και να αποδίδεις στον τομέα σου. Και παράλληλα να είσαι και εκπαιδευτικός. Γιατί συνήθως επειδή και τα δύο είναι πάρα πολύ απαιτητικά σαν διαδικασίες, δεν μπορείς να είσαι εξίσου καλός και στα δύο. Και αυτοί που το κάνουν είναι, το κάνουμε ημίμετρα. Επίσης, για να είσαι σωστός εκπαιδευτικός, πρέπει το εγωιστικό κομμάτι να πηγαίνει λίγο κάτω από το χαλί και δεν είναι εύκολο να το κάνεις και συγχαρητήρια που το έχεις κάνει. Δηλαδή, όσες φορές μου έτυχε να ανταραβεριστώ με κάποιον που είναι εκπαιδευτικός, αλλά παράλληλα είναι και ο ίδιος ενεργός στο κομμάτι του, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τον εγωισμό του, να τον βάλει κάτω από το χαλί ώστε να είναι πολύ καλός εκπαιδευτικός.
2: Ωραίο αυτό που λες. Γνώρισα στη ζωή μου δασκάλους όπως ο συγχωρημένος ο Παύλος ο Σάμιος, ο Παναγιώτης ο Μπελντέκος, στο φροντιστήριο ο Σαρασίτης, ο Δημήτρης, στη σχολή μου ο Γιάννης ο Βαλαβανίδης, που δυστυχώς και αυτός δεν ζει, οι οποίοι μας έδιναν απλόχερα αυτό που ήταν να μας δώσουν και μας γλίτωσαν από εκεί που θα σπάγαμε τα μούτρα μας εμείς. Και αυτό το κάνω όσο πιο με την καρδιά μου μπορώ στις μαθήτριές μου, δηλαδή θέλω να βγουν από μένα ζωγράφοι πολύ καλύτεροι μου, πολύ καλύτερές μου, γιατί τι γίνεται. Καταρχάς τα παιδιά αυτά μπορέσαν να ασχοληθούν από πολύ μικρά, που εγώ δεν είχα τη δυνατότητα εδώ στο νησί, δεν υπήρχε εργαστήρια παιδιά όταν ήμουν, εγώ είμαι το 75. Για λίγο υπήρχε ο μεμάς που έκανε μόνο σε μεγάλους, ο Καλογεράτος και πήγαινα, αλλά ήμουν ένα παιδάκι ανάμεσα σε ενήλικες που κάνανε ελεύθερο σχέδιο και εγώ ήμουν 8 χρονών, ας πούμε. Ό,τι κατάλαβα. Mm. Μετά δεν υπήρχε, δυστυχώς.
0: Ο πολύ μεμάς μετά. Ο Καλογεράτος όμως είναι μεγάλο σχολείο, έτσι.
2: Ναι, αλλά ήταν η ζωγραφική για μεγάλους. Για ελεύθερο σχέδιο, τι να καταλάβει ένα παιδί 8 ετών, όσο και μια κλίση να είχα. Τώρα τα παιδάκια μπορούν από πολύ μικρά να εκπαιδευτούν. Και τι γίνεται, ειδικά όταν βλέπω τις κοπέλες μου, γιατί κυρίως κορίτσια έχω πια, που θέλω να ασχοληθούν με τα καλλιτεχνικά. Τους δίνω τη λύση, δηλαδή αν εγώ έχω βρει μια λύση σε κάτι, είτε για ένα τοπίο, είτε πώς δουλεύουμε κάτι και το διορθώνουμε, είτε μια ματιέρα που έχω βρει, τη χαρίζω, θέλω να τους τη χαρίσω για να την πάρουν αυτοί και να πάνε εκεί που δεν έχω πάει. Δηλαδή, προχωρούσα για να το κατακτήσω αυτό και προχωρούσα και το μάζευα. Αν πάρεις όλο αυτό που έχεις μαζέψει και το δώσεις, ο άλλος λογικά σας κοιτάει, θα το πάει παραπέρα. Και εκεί είναι το κέρδος, δηλαδή να βγάλω έναν άνθρωπο που να μην είναι στελατάκι, δηλαδή να μην είναι όπως ήταν τα μοραλάκια κάποτε, που ήταν σπουδαίος δάσκαλος, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά που τα σκίασε, να είναι ένα άλλο πράγμα από μένα και καλύτερο, γιατί θα έχει πάρει τα δικά μου, θα πάρει και 5 πράγματα από άλλους δασκάλους και θα πάει ακόμα πιο κύμα. Εκεί είναι το νόημα του.
0: Πολύ δασκάλου. Σημαντικό αυτό. Θέλω να μας πει ο Γεράσιμος, ο οποίος επίσης ζωγραφίζει. Για έλα το γεράσιμο, για γκελμπουρντά τώρα πλησίασε.
1: Ήρθε η ώρα σου γεράσιμο.
0: Ήρθε η ώρα σου. Δεν θα μας παίξεις τώρα, θα μας πεις για το άλλο κομμάτι. Θα μας πεις για τη Μανούλα, που είναι και εξαιρετική η Μανούλα. Και σαν Μανούλα είναι εξαιρετική.
2: Μονομονίες.
0: Πώς, εσύ κάνεις ζωγραφική με τη μαμά. Την εμπειρία σου να μας πεις, τη ζωγραφική τώρα. Είσαι και καλλιτέχνης και σε αυτό το χώρο, έχεις φλέβα και κυλάει αίμα. Είσαι στελατάκι μάλλον. Είπε η Μαρίνα ότι δεν έχει δημιουργήσει στελατάκι, εγώ βλέπω ένα.
2: Αυτό έχει. Είναι copy-paste. Έτσι κάνει, γυμνιάζει τις μαμάδες τους.
3: Εντάξει, η ζωγραφική δεν είναι το φόρτε μου. Μ' άρεσε να ζωγραφίζω, αλλά...
0: Ζωγραφίζεις καλά. Δηλαδή, αυτό που είπα...
2: Ο ίδιος δεν το πιστεύει, νομίζω ότι δεν ζωγραφίζει καλά.
0: Ναι, έχει στυλ, έχει ταυτότητα.
1: Φεύγει από τα καλά.
3: Ζωγραφίζω πιο πολύ για την πλάκα μου μερικές φορές.
0: Ζωγραφίζεις όμως.
3: Ναι, μερικές φορές πηγαίνω και στη μαμά μου και ζωγραφίζω. Πιο πολύ ασχολούμαι με τη μουσική, αλλά μου αρέσει και να ζωγραφίζω. Πιο πολύ σαν χόμπι.
0: Πώς τη βλέπεις τη μαμά σαν δασκάλα, δηλαδή πώς το εισπράττει.
3: Σαν δασκάλα.
0: Σαν δασκάλα, όχι σαν μαμά. Σαν μαμά, αυτά είναι προσωπικά σας.
1: Μην τα βγάλουμε στον αέρα.
2: Έτσι τη φόρε.
1: Τα ανήκω.
3: Σαν δασκάλα. Γλυκιά. Υπομονετική.
0: Α, είναι υπομονετική και γλυκιά. Ναι. Και με σένα ήτανε, σου δείξε ή μόνο σου.
3: Ναι, κι εγώ. Μερικές φορές δεν την άκουγα.
0: Αλλά δεν την άκουγα.
2: Ο Γεράσιμος στη ζωγραφική πολύ δύσκολα διδάχτηκε από μένα, γι' αυτό καμιά φορά και φέτος είχαν έναν εξαιρετικό καθηγητή καλλιτεχνικών. Υπό κάποιες συνήθειες ο άνθρωπος παραιτήθηκε, εν πάση περιπτώσει, και του έλεγα: δίδαξε να σε παρακαλώ κάτι, γιατί εμένα δεν με ακούει. Δεν, ίσως επειδή είναι η σχέση μας μαμάς παιδιού και είμαι και μονογονέας, οπότε αυτή η σχέση είναι πολύ ωραία και καθημερινή και παντοτινή. Νομίζω ότι στο κομμάτι της τέχνης είχε ανάγκη να μην με έχει δασκάλα και δεν επέμεινα ποτέ. Του έδειξα κάτι τεχνικό λίγο, αλλά κυρίως τα βρίσκει μόνος του, τα κάνει μόνος του, έχει βρίσκει και δικά του θέματα. Ναι, εμένα με εντυπωσιάζει, έχει μια ιδιαίτερη κλίση στο να κάνει, να συνθέτει κομμάτια από την πραγματικότητα με έναν τρόπο σαν τον Ακριθάκη λίγο, έτσι πιο minimal, πιο minimal στη γραφή, δηλαδή πιο πλακάτη βαφή, αλλά με κάτι λεπτομεριούλες τόσες, δηλαδή μέσα σε ένα τόσο χαρτί έχει 500 ιστορίες. Και έχουν χωρίσει όλα, το σχολείο, η γάτα μας, το γείτονα, δεν ξέρω, το βιολί, όλα. Και λέω, αυτό το θαυμάζω και θεωρώ, ας μην το χαλάσω κιόλας. Τεχνικά, ναι, πολύ λίγα πράγματα δείχνει η μαμά, γιατί έτσι όπως είναι η δομή με τα μουσικά όργανα που μελετάει και βιολί και πιάνο, δεν υπάρχει και πάρα πολύς χρόνος.
0: Παίζει και πιανό, παίζει και πιανό. Α, πολύ διάστατη προσωπικότητα. Και βιολί και πιάνο.
3: Πιο πολύ βιολί.
0: Στο πιάνο δύο, το...
2: Όχι, γιατί κάνει με την ουρανία της Λαμνάκη και πιάνο. Και...
0: Κάνει πιο πριβέ κατάσταση.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: ναι, το παλεύουμε και εκεί.
0: Ας πάμε πίσω στη μαμά, γιατί δεν ήρθε η σειρά σου.
2: Η μαμά αυτή τη στιγμή εκθέτει στη Σκιάθο σε μια μονή, η οποία είναι...
0: Σε μονή.
2: Ναι, ναι. Είναι η μονή της Παναγίας της Εικονίστριας.
0: Πώς έγινε τον ταραβέρ με τη Σκιάθου.
2: Λοιπόν, ο Δήμος της Σκιάθου έχει συνεργαστεί με την Ήρυδα την Κρητικού, την
0: επομένη
2: με την οποία συνεργάζομαι χρόνια. Και κάθε χρόνο μας προσκαλεί και κάνουμε μια σημαντική εκδήλωση, ενώ ότι είναι σημαντική γιατί δεν είναι απλά πέντε καλοί ζωγράφοι. Είναι 60 καλλιτέχνες με μια θεματική που είναι 60 καταξιωμένοι άνθρωποι. Και είναι πολύ σημαντικό και για τον τόπο. Έγινε μια σειρά με τον Παπαδιαμάντη. Κάναμε τον Παπαδιαμάντη, κάναμε μετά τον εξάδελφο του Παπαδιαμάντη και κάναμε φέτος στη Σκιά των Πεύκων, που είναι αφορμή από κείμενο του Παπαδιαμάντη, και επειδή η Ήρης ποτέ δεν θέλει να επαναλαμβάνεται, να πει ότι okay, στείνω στο Μουσείο Παπαδιαμάντη όπως κάνω κάθε χρόνο, ανακάλυψε τη Μονή Ευαγγελιστρίας, η οποία είναι και μέσα στα Πεύκα. Και είναι και στη Σκιά
0: των Πεύκων. Το θέμα ποιο είναι?
2: Είναι τα Πεύκα, η Σκιά των Πεύκων. Στο νίσκο των Πεύκων. Στο νίσκο των Πεύκων. Στο νίσκο των Πεύκων.
0: Γιατί είναι από τη Σκιάθο, έχει κάποια...
2: Όχι, όχι. Έγινε τώρα, είναι 5 χρόνια σε ρήπου και συνεργαζόμαστε με το Δήμο Σκιάθου και μας προσκαλεί. Και υπάρχει μια σταθερή συνεργασία με το Μουσείο Καστικών και Πλαστικών Τεχνών της Κρήτης, ένα εξαιρετικό μουσείο του Κωστίτσου Χιζάκη, ο οποίος και αυτός κάθε χρόνο βρίσκουν μια θεματική που συνήθως νομίζω την ανακαλύπτει η Ήρης, και μας προσκαλεί. Και είναι το καλό ότι προσκαλεί ανθρώπους, γιατί μου λένε, μα πώς μπορείς να κάνεις ένα έργο με παραγγελία. Δεν είναι έτσι. Μου προτείνει τη θεματική, αλλά ξέρει τι θα μου προτείνει. Δεν θα μου πει να πάω να κάνω ένα γυμνό industrial, ξέρω εγώ, σε ένα γυμνό σε μια πω πρωτεύουσα, ξέρω εγώ, να στέξει το δρόμο, γιατί ξέρει ότι δεν ζωγραφίζω έτσι. Ξέρει ποιους θα επιλέξει τις θεματικές της. Και γι' αυτό όλοι ανταποκρινόμαστε, γιατί ξέρει από ποιο
0: κουτιά διαλέξει. Πόσο πριν το λέει.
2: Μα το λέει συνήθως ένα δίμηνο πριν, καμιά φορά ένα μήνα πριν. Τώρα η αλήθεια είναι αυτό, ήταν λίγο πιο στενά τα περιθώρια και ήταν και κοντά στην έκθεση των μαθητών, όπου έπεσε πολύ ξενύχτη για να γίνει το έργο. Γιατί, όπως έχεις πει, την υπομονή που έχω και με τα παιδιά την έχω και στη δουλειά μου.
0: Ναι,
2: είμαι πολύ τη λεπτομέρειες, δηλαδή προτιμώ να μην δείξω κάτι καθόλου παρά να είναι κακοδουλεμένο.
0: Και σε πόσες φορές ανέτρεξες το έργο για να το διορθώσεις?
2: Καλά. Όλη μέρα νύχτα κάποιες φορές.
1: Από την αρχή.
2: Ναι, ναι, ναι. Και υπήρχαν φορές που.
0: Τι ζωγράφησες, αλήθεια.
2: Μπορεί να το έχεις δει που το ανέβασα. Είναι η σκιά ενός πεύκου από το Μαϊστράτο μέσα στο Μαϊστράτο. Τα πρώτα σκίτσα τα έκανα μέσα από κανό, από το νερό. Μπήκαμε στο κανό και έκανα τα προσχέδια για να δω αυτό που ήθελα. Γιατί για να το κάνεις πρέπει να χτυπάει λίγο μέσα σου κάτι. Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς.
0: Και τι ώρα πηγαίνεις στο κανό?
2: Χαράματα. Γιατί έχει τις πιο ωραίες σκιές εκείνη την ώρα. Και τώρα χαράματα, αυτόν τον καιρό, μπορεί να με βρει κανείς στο Μαϊστράτο που δουλεύω αντανακλάσεις από βάρκες. Μόνο την αντανάκλαση, χωρίς τη βάρκα. Κάνει ένα φοβερά ωραίο παιχνίδι μέσα στο νερό. Σαν να έχεις πετάξει χρωματιστές κορδέλες.
0: Τι ωραία είναι αυτά. Δηλαδή, σου έρχεται μια ιδέα και πας και την.
2: Και μετά πάω από εκεί και την υποστηρίζω. Με τα λάδια δεν είναι πολύ εύκολο να απομακρυνθώ. Δηλαδή, το Μαϊστράτο είναι ιδανικό γιατί βάζω λίγα χρώματα πάνω σε μια μικρή παλέτα. Παίρνω και το νεφτάκι μου και το εργάκι μου και πάω. Αυτό. Τώρα, να πάρω όλη τη βαλίτσα με τα λάδια που είναι ένα βαρύ πράγμα και να κουβαλήσω όλα αυτά και να τα πάω π.χ. στο Κλιματσιά που κάνω ακουαρέλες. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή. Στο Κλιματσιά παίρνω τις ακουαρέλες μαζί. Και κάνω το βράχο αυτό το
0: μάλιστα.
2: Μικρή. Χρόνια σπουδές, διάφορες ώρες τη μέρα, με ένα λατρεμένο μου έργο που νομίζω θα το αποχωριστώ ποτέ, που είναι ο Κλιματσιάς όλες τις ώρες. Δηλαδή επέλεξα ποια σημεία του βράχου μου αρέσουν την κάθε ώρα και πάνω στο έργο μου φαίνεται σαν να είναι μία ώρα, είναι όλες οι ώρες που μπόρεσα εγώ να μην κοίταξω αυτός από νυχτερινή. Και είναι με τον ένα από πίσω, είναι ένα μεγάλο έργο.
0: Και πόση ώρα κάθεσαι εκεί?
2: Μέρες, μήνα, όσες φορές πάω και όλο το καλοκαίρι. Σιγά σιγά.
0: Από το συνδυάσμα κάτι άλλο και πάω.
2: Πάμε φουτάμι και μετά ναι, κάνουμε.
0: Και το
2: μπάνι,
0: πρωί, ας πούμε, το πρωί.
2: Το πρωί η μόνη μου τίποτα. Το παιδί κοιμάται, το σκυλί βαριέται να σηκωθεί και να έρθει μαζί μου και πάω. Έχω και ψαράδες.
0: Τι ώρα
2: πάω? Συνήθως αυτόν τον καιρό πάω τις 6:30-7 το πρωί.
0: 6:30-7 και κάθεσαι μέχρι να υποθέσουμε.
2: Κάθομαι μέχρι τις 8 και 4 μετά αλλάζουν τα φώτα. Και το πάω σιγά σιγά. Κάθε μέρα, όλο το καλοκαίρι δουλεύω αυτά τα
0: πολύ
2: μικρά.
0: Πολύ ενδιαφέρον θα είναι αυτό. Και αυτό πότε θα το παρουσιάσεις?
2: Αυτά θα τα δείτε 18 Αυγούστου. Είμαστε με Στέλλα Κομινά, Πάνο Γεωργόπουλο και Ελένη Φουρμούζη. 4 μέρες, 4 καλλιτέχνες.
0: 18 με 22
2: στο θέατρο.
0: 18 με 22.
2: Ναι, χθες είχαμε και τη συνεδρίαση για να βγάλουμε την αφίσα μας, να δούμε πώς θα τη σχεδιάσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και άλλοι το ίδιο στο ίδιο.

0: Εργάζεται στοϊκά το χειμώνα, δηλαδή εγώ είδα τα φετινά της πράγματα, δεν τη θαυμάζω πάρα πάρα πολύ. Η Ελένη, που εντάξει δεν έχω λόγια για τα ψηφιδωτά της, αλλά η Ελένη έχει επικρατήσει ο ψηφιδωγράφος, είναι εξαίρετη ζωγράφος, κάνει απίστευτα ωραία πράγματα. Και τώρα αυτό λέγαμε, τι θα φέρει αύριο, έχει πολλή δουλειά.
1: Ζωγραφική θα φέρει
0: και ζωγραφική και ψηφιδωτά. Και ο Πάνος τα χαρακτικά με ζωγραφική και...
2: Άρα θα είναι πολύ καλλιτεχνικό, δηλαδή θα είναι διάφορα
0: είδη. Θα είμαστε
2: τέσσερα
0: υλικά πράγματι.
2: Τέσσερα υλικά.
1: Σούπερ, το εικαστικό γεγονός.
0: Το είχαμε σκεφτεί να το λέγαμε for materials ή κάπως έτσι. Αλλά ναι, αυτό πάλι με ξένο τίτλο και βάλαμε τέσσερις μέρες, τέσσερις καλλιτέχνες.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό, βρεσί.
0: Είναι ωραία και η σχέση που έχουμε μεταξύ μας, γιατί υπάρχει άλλο θαυμασμός και υπάρχει, ειδικά στις τρεις κοπέλες, με το Πάνο δεν το έχουμε πετύχει αυτό. Αλλά μας κάλεσε, ας πούμε, τώρα η Μαρκάτου να κάνουμε την έκθεση για το λεωγραφικό. Χωρίς να έχουμε πει μία στην άλλη τι θα κάνουμε, διαλέξαμε το ίδιο μοτίβο. Η μία είναι ψηφιδωτό, η άλλη ζωγραφική, η άλλη και αυτό. Και είμαστε μετά και λέμε, καλά όντως τώρα, δηλαδή.
1: Και, δε, αν το... και δεν είχατε συνεννόηση.
0: Όχι.
1: Α, έχετε συμπλέτε πνευματικά.
0: Ναι, πάρα πολύ. Μα με τη Στέλλα, πολλές φορές όταν κάνει εργαστήρια.
1: Μαζί είχατε έρθει στο ράδιο με τη Στέλλα, από σένα την γνώση.
0: Όταν έρχεται και κάνει εργαστήρια στα παιδιά, πολλές φορές δεν θα τη πω, είναι λευκό τι θα κάνει. Και κάποιες φορές φέρνει έναν καλλιτέχνη και της λέω, τον έχω κάνει κι εγώ με τα μικρά αυτών. Δεν το ξέρει η κοπέλα. Και το κάνει αυτό. Και το μετά είναι ωραίο, το στείλουμε στην έκθεση τα κεραμικά με τα ζωγραφικά κοντάκι. Πολύ ενδιαφέρον. Φέτος έγινε αυτό με τον Ακριθάκη. Δηλαδή, έκανα εγώ Ακριθάκη με τα παιδιά, τον έλεξε Ακριθάκη. Και η Στέλλα έκανε Ακριθάκη βαλίτσες με τους έφηβους. Και λέω, κοίτα να δεις.
3: Χωρίς να έχετε συνεννοηθεί.
0: Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, γιατί την αφήνω πάντα λευκό, γιατί έχει καταπληκτικές ιδέες. Για μένα είναι και ο Πάνος ο Γεωργόπουλος. Έκανε με τα παιδιά φέτος storyboards. Ο Πάνος έχει φοβερή εμπειρία σε αυτά. Πώς να στείλουν μια ιστορία και να την κάνουν καρέ-καρέ. Είτε από ταινία, είτε δική τους ιστορία, είτε από μια σχολική τους μέρα. Για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο να έρθει ένας άλλος συνάδελφος να πει πέντε πράγματα στα παιδιά.
1: Είχε γίνει και στο φεστιβάλ, στο κινηματογραφικό είχε γίνει κάτι τέτοιο. Είχαν κάνει μια έκθεση τέτοια. Εκεί δεν έχει σκεφτεί να συνεργαστείς με το Σκλαβουνάκι που κάνει εκθέσεις μέσα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί και δεν ήταν κακή ιδέα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να πούμε ότι αναλαμβάνουμε να δουλέψουμε με αφορμή ταινίες.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο όρεση.
0: Και θα μπορούσαμε να
1: γίνει μια άλλη
0: επίδραση. Να έχουμε τα παιδιά, ας πούμε, να έχουμε 15 ταινίες, να έχουμε 15 έργα από ταινίες.
1: Γιατί γίνεται και workshop, να ξέρεις. Γίνεται και στο εικαστικό κομμάτι. Στα πλαίσια του φεστιβάλ, γίνεται και workshop και στο εικαστικό κομμάτι και δείχνουν στα παιδιά. Αυτό δηλαδή το συγκεκριμένο που μου πες, καρέ-καρέ ιστορία, έχει γίνει έκθεση. Και είχε γίνει και εκπαιδευτική.
0: Ναι, το είχα δει αυτό, ναι.
1: Και γίνονται και εκθέσεις φωτογραφιών και τα λοιπά. Και εφόσον έχουμε και καλλιτέχνες εδώ στο νησί μας με τόση σπουδή και τόσο αξιόλογους, γιατί να μην συνεργαστείτε, να έχει μια, να βγει λίγο και προς τα έξω αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί συνεργάζεται με πολύ κόσμο ο Μαρίνος, έτσι. Δηλαδή έχει και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει ανοίξει πολύ το γεγονός.
0: Εγώ το είχα προτείνει κάποια στιγμή στο Άνι, αλλά δεν βρέθηκε. Δηλαδή, είχαμε κάνει κάποια χρονιά αφίσες από παλιές ταινίες. Και είχα προτείνει μήπως γινόταν μια έκθεση μέσα στο Άνι. Θα ήταν πολύ ωραία. Μόνο αυτά. Ναι, όχι, να την κάναμε μέσα στο χώρο του Θερινού. Και ας ήταν ανοιχτή και μισή ώρα πριν το Θερινό. Μία, δεν πειράζει. Γιατί
2: πώς θα κρατήσει πέρα το καλοκαίρι. Γιατί είναι πολύ ωραίο ο χώρος εκεί, προσφέρεται. Ναι.
0: Εμείς γενικά, εγώ παίρνω πάντα αφορμή. Είτε από ζωγράφους, είτε από πολιτισμούς, από ταινίες, από καρτούν, από κόμιξ, από τις μεγάλες εκθέσεις που γίνονται φέτος. Έκανα Φρίντα Κάλλο με τα παιδιά και Αλέξη Ακριθάκη, που κάνω έτσι και αλλιώς. Αλλά φέτος ήταν οι δύο μεγάλες εκθέσεις Αθήνας. Η μία στο Ίδρυμα Μείζων Ελληνισμού, η άλλη στο Μπενάκι. Πήρα το υλικό από αυτές τις εκθέσεις που κάποιες φορές είναι πράγματα. Το βεστιάριο της Φρίντας, ας πούμε, που ήρθε στο Ίδρυμα Μίζωνος, δεν είναι κάτι που θα το βρεις στο ίντερνετ εύκολα. Θα βρεις μεμονωμένα. Εκεί ήταν το βεστιάριο και δουλέψαμε με τα παιδιά το βεστιάριο. Και άλλα κομμάτια από τη Φρίντα. Κυρίως την κόμη, το στολίδι της. Δηλαδή, κάθε φορά τον προσεγγίζω τον καλλιτέχνη αλλιώς, για να μην επαναλαμβανόμαστε. Και ο Ακριθάκης το θεώρησα πολύ σημαντικό γιατί. Η κόρη του μας ξενάγησε, έμαθα πράγματα που εγώ τώρα πια θα διδάσκω τον Ακριθάκη αλλιώς. Είδα έργα από κοντά που δεν τα είχα δει και τα θεωρούσα πλακάτα και έχουν φοβερά πλασίματα μέσα. Δεν τα πλακάτα όπως φαίνεται πάνω στο βιβλίο και μια φωτοτυπία ή ό,τι θα βρω εγώ. Και είχε μεγάλο κομμάτι από έργα τα οποία απλά η κόρη τα συνέλεξε από τον οδοντίατρό του, από μια δικηγόρο που είχε αγοράσει ένα, από συλλογές που δεν θα ξαναβούν. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε λίγο να παίρνει από τον ιδιώτη το έργο να το εκθέτει. Και έκανε ένα μεγάλο αγώνα, ας πούμε, να συλλέξει όλα αυτά. Και ήταν μεγάλη τύχη που και βρεθήκαμε με το Γεράσιμο σε ξενάγηση της ίδιας,

0: και εγώ έμαθα πράγματα που αγνοούσα και έτσι μπορώ τώρα να το μεταλαμπαδεύσω. Και που μπόρεσα αυτό το οπτικό υλικό, επειδή το φωτογράφησα και πήρα τον κατάλογο, να το μοιραστώ με τα παιδιά. Που δεν πήγαν όλα στην Αθήνα να δω την έκθεση, αλλά τους τη μετέφερα με έναν τρόπο.
1: Κάνεις και αυτό, δηλαδή.
0: Προσπαθώ πάρα πολύ. Φτιάξαμε με μία φορμή. Πέρυσι δουλέψαμε τα μουσεία της Αθήνας και βάλαμε τα 5 μουσεία της Αθήνας και το λαογραφικό. Λοιπόν, τα παιδιά ταξιδεύουν. Γιατί έλειπες την Τρίτη, γιατί έλειπες την Πέμπτη. Α, είχα πάει, ήθελα να δω τον Πατή. Έκανες, πήγα στο Μολ. Πολύ πήγες.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό που έκανες. Στο Μολ πήγα. Στο Μολ πήγα.
0: Πήγα στο Τζάμπο. Εκεί άρχισα να σωρίζομαι εγώ και λέω: παιδιά, κοιτάξτε, την άλλη φορά στο επόμενο ταξίδι θα έχετε τους δικούς σας χάρτες.
2: Μπράβο, Μαρίνα, αυτό είναι σούπερ. Έτσι γίνεται.
0: Τους έφτιαξα και το χάρτη από πίσω με τα μετρό και όλα. Πού είναι το μουσείο, πού είναι η στάση του μετρό, το κόλλησα και από πίσω. Φτιάξαμε ένα βιβλίο που ήταν ο προσωπικός σου κατάλογος. Και ήταν τα 5 μουσεία και κλείναμε εκεί. Μέχρι που η Ελενίτσα, μια μαθήτριά μου, καταπληκτική αριστερόχειρα, φοβερό μυαλό, καλά, είναι πανέξυπνα τα παιδιά πια. Είχε ζωγραφίσει κάτι, τώρα είχε αρχίσει να αποκτάει πιο μορφή το έργο τη, αυτό και ω αριστερόχειρα, είχε μια περίεργη μορφή. Κατάλαβε ότι αυτό είχε κάνει τα ανάγαλμα, δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο. Σε το πιο έργο, είναι μιλή Αθηνά αυτή. Καλά, λέω για να το λες, εσύ η Αθηνά. Ωραία, και λέω, και τι είναι αυτά που είναι στη βάση τη Αθηνά. Α, μου λέει τα πατατάκια μου και το νερό μου. Εκεί λίγο εγώ πελάγωσα. Το παιδί είναι πολύ μικρό και έχει και μικρό αδερφάκι. Και προφανώς δεν είχε βρεθεί ως τώρα. Είναι πολύ γράμματοι γονείς και πολύ μορφωμένοι και ασχολούνται. Το παιδί διαβάζει, είναι φοβερό. Δεν θα είχε τύχει και με COVID και με όλα αυτά να έχει πάει σε μουσείο το παιδί. Να καταλάβει ότι δεν αγγίζουμε, δεν τρώμε. Και του λέω, Λενίτσα, δεν τρώμε στα μουσεία και δεν ακουμπάμε τα πράγματά μας. Εντυπωσιάστηκε και παίρνω τη Θεό κατευθείαν το ίδιο βράδυ, Θεοτοκούλα από το μουσείο και την κυρία Δώρα σε μήνυμα ότι σας παρακαλώ, ξέρω ότι το μουσείο δεν το ανοίγετε απόγευμα γιατί δεν έχετε προσωπικό. Κάντε μου την προσωπική χάρη να το ανοίξετε, να φέρω αυτό το τμήμα να κάνουμε ένα μουσείο ζωντανά με μουσιακή συμπεριφορά. Και έτσι κάναμε 5 και ένα μουσείο δικό μας για να δούμε μουσιακή συμπεριφορά. Ότι περπατάμε σιγά, δεν αναπνέουμε κοντά, ζωγραφίζουμε το σκίτσο μας, το προσχέδιό μας, ευλαβικά, δεν φωνάζουμε, δεν ακουμπάμε τα πράγματά μας.
2: Δεν πάμε τώρα στο έκθεμα, καλό, καλό.
0: Αλλά μου έδωσε φοβερό πάτημα γι' αυτό.
2: Το γαριδάκι και το νεράκι.
0: Το γαριδάκι και το νερό μου λέει, στα δεν ξέρω.
1: Για να κλείσουμε το σκέλος, το καλοκαίρι γίνονται μαθήματα.
0: Το καλοκαίρι όχι.
1: Πότε ξεκινάς?
0: Θα ξεκινήσω Σεπτέμβρη, μια εβδομάδα μετά τα σχολεία για να μην τα παίρνουν τα παιδιά από τα μούτρα. Το εργαστήριο όμως είναι ανοιχτό, δηλαδή αυτό το καιρό έρχεται μια κοπέλα, την οποία τη γνώρισα έξω από τη Μητρόπολη. Τελείως τυχαία, προσπαθούμε να διασώσουμε το ίδιο βατή κάτω από ένα μάξι. Θέλω να δώσει για καλό τη γνώση.
1: Συγγνώμη, και εγώ πήγες να διασώσει.
0: Που ήταν έξω από τον Ιακωβάτο.
1: Α,
0: που έσκουσε.
1: Γατί, έχει γίνει χαμό.
0: Τι έχει γίνει με αυτό το γατή, προσπαθούσαμε με την Ευρυδίκη να το σώσουμε.
1: Στην πυροσβεστική μετά, τάχωσα και στην πυροσβεστική μετά που μου απαντήσαν.
0: Προσπαθούσαμε, ήμασταν ώρες εκεί πέρα.
1: Πόσες ώρες και ποια μέρα, γιατί την ίδια μέρα είχαμε πρόσεξε περάσει διάφοροι άνθρωποι.
0: Τετάρτη, μου φαίνεται, Τετάρτη πρωί.
1: Καηλή, πότε ζέστη, ήταν και αυτό, αυτό.
0: Και τελικά το βγάλα. Η μαμά της Ελενίτσας λοιπόν το ίδιο βράδυ με πήρε και ήμουν σε θέατρο και μου λέει αυτό το γατί και αυτά. Και τελικά τι απέγινε, το βγάλανε από το ένα μάξι και πήγε τρύπωσε.
1: Το ίδιο έγινε και με εμάς. Και πήραμε την πυροσβεστική και δεν μου άρεσε καθόλου η απάντηση της πυροσβεστικής, αλλά θα τη βγάλω στον αέρα γιατί πήρα και το διοικητή της πυροσβεστικής για το θέμα αυτού του γατιού αυτού.
0: Νομίζω ότι είχε γίνει τζέτζελος. Τα ζώα ο άνθρωπος αυτός.
1: Ναι, δεν είπα εγώ. Δεν είπα εγώ ότι ο άνθρωπος αυτός δεν αγαπάγε τα ζώα. Δεν πήρα όμως τον άνθρωπο αυτό. Εγώ πήρα την πυροσβεστική. Λοιπόν, δεν θα επισέλθω άλλο.
0: Τι αυτό το γατί δεν το καταφέραμε. Αυτό το γατί. Κάτι ήταν, τα πόδια του είχαμε δημόσια.
1: Αυτό το γατί μπαινόβγαινε, κατέβαινε, πήγαινε κατά το δοκούν σε αυτοκίνητα και εμείς κυλιόμασταν από κάτω να το βγάλουμε.
0: Έτσι λοιπόν γνώρισα ένα κορίτσι, η οποία έχει τελειώσει γραφικές τέχνες από ό,τι έχω καταλάβει και θέλει να δώσει η Σχολή Καλών Τεχνών. Και θα δώσει το Σεπτέμβρη. Δεν έχω αντικειμενικά χρόνο, γιατί τα παιδιά, όπως το ξέρεις και εσύ από το κόρσο, τα εφαρπάς λίγο το εκπαιδευτικό σύστημα. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι ο χρόνος να δω λίγο το παιδί μου, να διαδράσουμε και να ζωγραφίσω εγώ που ως μαμά, δασκάλα και όλα αυτά, η ζωγραφική το χειμώνα. Δεν ήταν στο δημοτικό έτσι, τώρα στο γυμνάσιο όμως είναι έτσι, γιατί έχω αρκετή προετοιμασία και για τα διαβάσματα του παιδιού, έτσι όπως είναι τα βιβλία, τα διδόμενα. Και ζωγραφίζω πολύ λίγο. Οπότε τώρα το καλοκαίρι αφοσιώμαι στο να ζωγραφίσω νωρίς τα πρωινά και μέχρι κάποια ώρα, μετά αφοσιωθώ στο γεράσιμο και να είμαι και λίγο έτσι με την οικογένειά μου κτλ. Όμως το εργαστήρι μένει ζωντανό και ανοιχτό γιατί όποιος μαθητής θέλει έρχεται και δουλεύει. Το κορίτσι αυτό δεν την ήξερα καν, τη γνώρισα μέσω του γατιού. Μιλήσαμε λίγο, της είπα, Ξέρεις, λέω, αν το σώσετε το γατί, φέρ το με εμένα στο εργαστήρι μου να το φροντίσω να δούμε τι θα το κάνουμε. Γιατί δεν μπορεί να μείνει στο δρόμο το γατί. Αν δεν μπορείτε εσείς, λέω, τελικά να το κρατήσετε, φέρτε το μου σε μένα. Και τι εργαστήριο, και έρχεται τώρα τρεις φορές την εβδομάδα, τη ανοίγω
1: χωρίς
0: το χώρο.
1: Χωρίς
0: το γατί, έρχεται, ζωγραφίζει. Θα τη πω, θα τη κάνω μια παρατήρηση, ρε παιδί μου, ανημική. Αλλά δεν θέλω να δεσμευτώ ότι τώρα αυτή την ώρα κάνω μάθημα. Και μου λείπουν τα παιδιά,
1: Σεπτέμβριο.
0: Αλλά είναι θέμα χρόνου.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έτσι.
0: Ναι, αν καταφέρω και βγάλω τα έργα που θέλω και έχω στο μυαλό μου, γιατί με τα παιδιά είπαμε στην αρχή, έλα να πάμε με παλιά μας έργα. Έλα που εγώ τελικά είμαι ένας άνθρωπος μάλλον προβληματικός. Δηλαδή, είτε η έκθεση είναι στο Μπενάκι, είτε είναι στο Μουσείο της Σκιάθου, είτε είναι δεν ξέρω πού, δεν μπορώ να πάω ούτε με τα παλιά έργα, δεν το θεωρώ... ότι σέβομαι το θεατή μου πολύ καλά, ούτε ναι, να μην έχω καινούργιο. Κάτι καινούριο να πω.
1: Ναι.
0: Και με έχω πει στο ραμητικό όλο ξαφνικά, δεν το ήθελα, είμαι πολύ κουρασμένη φέτος. Αλλά τώρα έχω, μ' αρέσει που δουλεύω, αλλά δεν μ' αρέσει που δουλεύω με deadline. Δηλαδή που έχω λίγο ότι μέχρι τότε πρέπει να τα έχω έτοιμα αυτά. Μέχρι τις τι, μέχρι πιο πριν, τα
1: ναι, πιο πριν για να τα
0: ναι.
1: Ωραία, πάμε λοιπόν να πούμε για την έκθεση ότι είναι πάλι 18 με 22.
0: Σας
1: ωραία, μας περιμένεις και θα έρθουμε γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια με κεφαλονίτες καλλιτέχνες που συνδυάζουν πάρα πολλά. Θα είναι μια τετραλογία χτύπητη. Και πάτα τώρα το βίντεο, Λαμπρογιάννη, για stop, για να αλλάξουμε θεματική, για να καλέσουμε εδώ το Γεράσιμο, ο οποίος θα μας μιλήσει για άλλη μορφή τέχνης. Πάμε εμείς ένα μουσικό διάλειμμα.

0: και τώρα φύγαμε από τη μαμά και πάμε στο γιο. Λοιπόν, Γεράσιμε, τώρα είσαι ο επίτιμος καλεσμένος εδώ της εκπομπής, ως μουσικός, βιολιστής. Βιολιστής ή βιολιτζής, Λαυρογιάννη?
1: Βιολονίστας.
0: Βιολονίστας.
2: Βιολονίστας.
0: Και αυτός που παίζει βιόλα, πώς λέγεται?
1: Βιολιστής.
0: Βιολιστής. Αλήθεια. Έτσι είναι. Ανώφατα νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, είσαι βιολονίστας, λοιπόν.
2: Ναι.
0: Πότε ξεκίνησες το βιολί?
3: Τέλη του 20.
0: Τέλη του 20, δηλαδή πριν 6 χρόνια.
3: Ναι.
0: Με ποιο δάσκαλο? Δεν ξέρουμε εμείς.
3: Με Λαυρογιάννη.
0: Είναι καλός δάσκαλος ο
3: Λαυρογιάννης. Πολύ καλός, καλύτερος.
0: Για γύρνα απ' την άλλη. Γίνω απ' την άλλη. Είναι καλός δάσκαλος ο Λαυρογιάννης. Την ίδια πάτηση.
1: Θέλω να έχω πληρώσει, μην ανησυχείς.
0: Υπάρχει μια δωροδοκία έτσι.
1: Πώς δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Θα πάμε.
0: Τι σου κάνει η μουσική στη ζωή σου? Πώς την αφουγκράζεις τη μουσική?
3: Με γεμίζει.
0: Δηλαδή, πώς το... Για κάνε το μαζλιάρνα έτσι, να σου το πω με αργό αυτό.
3: Πριν να κάνω τη μουσική, έμαθα κάτι να μου λείπει.
0: Αλήθεια.
3: Ναι.
0: Και σου γέμισε την ψυχούλα, δηλαδή, μουσική.
3: Ναι.
0: Και όταν παίζεις μουσική, ηρεμείς?
3: Ηρεμώ και παίρνω καλά.
0: Και άμα δεν... Γιατί η μουσική είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ δεν είχα επαφή με τη μουσική, τουλάχιστον στο κομμάτι της μουσικής εκ των έσω. Είχα σαν ακροατής. Ήταν και ο μπαμπάς μου ασχολιόταν με τη μουσική. Τώρα που απέκτησα λίγο έτσι, μια επαφή με τη μουσική, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ απαιτητικό, πολύ δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο.
3: Αν σ' αρέσει, δεν είναι. Είναι δύσκολο, αλλά...
0: Δεν απαγοητεύεσαι, δηλαδή. Δεν κουράζεσαι. Όταν δεν πληρούνται οι προσδοκίες σου την ώρα που... Γιατί εγώ απογοητεύομαι συνέχεια, κάθεσαι και λίγο λέω... Και δεν κάνω τίποτα εγώ, έτσι, δηλαδή, απλά προσπαθώ να πατήσω τις νότες. να είναι σωστά οι νότες. Γιατί ήμουν εντελώς άμουση.
3: Επειδή μελετάω, εντάξει, δεν είναι, είναι δύσκολο, αλλά επειδή μελετάω, γίνεται όλο και πιο εύκολο και πιο ωραίο.
0: Τι εννοείς μελετάς, γιατί μπερδευόμαστε. Εννοείς βγάζεις κοιτάπια και μελετάς. Πώς είναι η μελέτη στη μουσική?
3: Παίζεις.
0: Αυτό είναι η μελέτη στη μουσική. Γιατί και εγώ αυτά τα λέω τώρα για το λαό, γιατί δεν τα ξέρω. Λέω μελέτη, διαβάζετε τα βιβλία κτλ. Και τα μαθαίνετε απ' έξω. Όχι, μελέτη είναι να παίζετε. Αυτό είναι η εξάσκηση. Ωραία. Τι είδος μουσική σου αρέσει να παίζεις? Γιατί σε έχω ακούσει να παίζεις και τα παραδοσιακά, παίζεις και τα κλασικά. Σε έχω ακούσει. Η μαμά φροντίζει να σ' ακούω εγώ. Η μαμά.
2: Κάνει μάθημα ρόλικα.
3: Μ' αρέσουν και τα κλασικά. Νομίζω πιο πολύ τα κλασικά.
0: Α, σου αρέσουν πιο πολύ τα κλασικά.
3: Πιο πολύ.
0: Πάντως τώρα που σε κοιτάω, τα δάχτυλά σου και όλα αυτά έχουν κάτι το ευγενές, το καλλιτεχνικό. Δηλαδή άνετα για μένα τώρα έτσι οπτικά, αν μετράει αυτό, θα μπορούσε να γίνεις μουσικός. Θέλεις να γίνεις μουσικός, δηλαδή να το ακολουθείς επαγγελματικά, γιατί η μουσική μπορεί να πλαισιώνει όμορφα τη ζωή μας. Για μένα όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν μουσική. Ό,τι και να κάνω στη ζωή.
3: Ναι, έτσι πιστεύω. Ότι μόνο θέλω να το ακολουθήσω, αλλά είμαι μικρός ακόμα. Αλλά ναι, πιστεύω ότι αυτό θέλω να κάνω.
0: Αυτό θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, να γίνεις μουσικός. Δηλαδή θα πας για μουσικές σπουδές. Ωραία. Θέλεις να μας παίξεις κάτι έτσι να ακούσουμε? Τι θέλεις να μας παίξεις? Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι?
3: Από τα κλασικά.
0: Ναι, και ποιο είναι το πιο δύσκολο? Θέλω να μου πεις ποιο είναι το κομμάτι έτσι που αισθάνεσαι μεγαλύτερη άνεση και ποιο είναι το πιο δύσκολο που σου έχει παιδέψει από όλα όσα έχετε κάνει.
3: Λοιπόν, το αγαπημένο μου κλασικό είναι και το πιο δύσκολο κλασικό που έχω παίξει.
0: Αλήθεια?
3: Ναι.
0: Και είναι το αγαπημένο σου?
3: Ναι.
0: Ποιο είναι αυτό?
3: Το νότο του Μποτσερίνη.
0: Και γιατί ήταν δύσκολο αυτό από εμείς που δεν ξέρουμε καθόλου και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται? Οπότε, ό,τι και να πει, σωστό θα το πούμε εμείς για να καταλάβεις. Δηλαδή, άμα παίξει το κομμάτι και είναι. Κατάλαβες, δηλαδή, εμείς θα το ακούσουμε και θα νιώσουμε δέος. Οπότε, μπορεί να είσαι άνετος.
3: Ναι.
0: Να είσαι άνετος, γιατί αυτό το κατάλαβα στο χορό. Γιατί εγώ δεν. Ξέρεις, σου λέω μουσική, πάλι εγώ και μουσική διαζύγιο, αλλά χορεύω. Κάτσε, θα σου πω. Λοιπόν, εγώ πήγαινα σε παραστάσεις που λες και χόρευα και τα είχα κάνει κατά. Ραδιοφωνικά το λέω, Από κάτω χειροκροτάγανε, μου λέγανε πού ποτι Latin τώρα, γιατί στο άλλο, στο παραδοσιακό, λίγο η πόλη είναι και ο άλλος δίπλα, βλέπει το βήμα, λέει κάτι δεν πάει καλά εκεί στη γωνιά, σε αυτήν εδώ, ξέρω εγώ. Αλλά όταν χορεύεις Latin, ας πούμε, που είναι μια χορογραφία η οποία είναι. ατομική. Ναι. Ατομική και να γυρνάς γύρω από τον εαυτό και να έχεις κάνει λάθος τα βήματα, να τα έχεις μπουρδουκλώσει, άλλοι χειροκροτάνε, θεσπέσαι κτλ. Και τα έχεις πάει χάλια. Και έβγαινα έξω με κάτι μούτρα κατεβασμένο, μου λέγανε όλοι μπράβο! Φανταστικά! Όταν ο άλλος δεν ξέρει, όλα σούπερ τα βλέπει. Οπότε μην αγωνιάς καθόλου. Δηλαδή, ό,τι και να παίξεις, εμείς τέλειο θα το βρούμε. Γιατί δεν ξέρουμε, κατάλαβες. Ό,τι χαλά.
4: Λοιπόν, για όμως που ξέρει, κατάλαβες. Είναι αυστηρός κριτής του εαυτού του.
0: Ναι, εσύ που ξέρεις εσύ, αλλά μόνος σου. Μπορείς να στενοχωρηθείς μόνος σου. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε μια χαρά. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό τι δυσκολία είχε. Το κομμάτι.
3: Ότι ήταν δύσκολο.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Έχει πολλά.
3: Και εναλλαγές από βαθμό ήχου και μεγάλο είναι. Και πολλές επαναλήψεις. Αλλά είναι ωραίο.
0: Αυτό το βιολί, πώς το. Εντάξει, ο Λεπρογιάννης έχει συνηθίσει, αλλά επειδή είναι μια κίνηση λίγο παράτερη, εσύ πώς το βολεύεις εκεί και κουνάς και τα χέρια, δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, πώς το έμαθες αυτό, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
3: Στην αρχή θυμάμαι, στην αρχή
0: της δεν είναι άβολο αυτό, δηλαδή το πιάσιμο.
3: Όχι.
0: Α, όχι.
3: Δεν είναι.
0: Α, είσαι γεννημένος βιολονίστας.
3: Δηλαδή. Γιατί θυμάμαι.
0: Δεν είναι άβολο αυτό το πράγμα που είναι έτσι όχι. Και κάπως πρέπει να παίξει.
3: Αυτό όχι. Λίγο η στάση του χεριού βέβαια με μερικές φορές με μπερδεύει, αλλά μετά τη συνηθίζω. Και στην αρχή της χρονιάς θυμάμαι που με το Λαμπρογιάννη κάναμε ένα μέτρο τη φορά. Και μετά το κάναμε σχεδόν όλο το κομμάτι και μετά το κάναμε όλο.
1: Μέτρο-μέτρο.
3: Μέτρο-μέτρο το πηγαίναμε.
0: Μέτρο-μέτρο, δηλαδή μουσική φράση, ας πούμε.
1: Όχι, ούτε καν. ούτε μισή μουσική φράση.
0: Α, ούτε μουσική φράση. Άρα να μην ανησυχώ.
3: Και μετά το κάναμε μέτρο-μέτρο. Μετά κάναμε όλο γραμμή-γραμμή και μετά το κάναμε όλο.
0: Ωραία. Τι θα μας παίξεις τώρα.
1: Τόσα είπε γι' αυτό. Να μην ακούσουμε αυτό.
0: Αυτό. Αυτό θες να παίξεις. Σ' αρέσει αυτό.
3: Αυτό.
0: Ωραία. Άλλη να το παίξεις αυτό. Πάμε. Πάτα λίγο πώς στο βίντεο να ετοιμάσεις το βιολί του. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα εμείς και ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε τώρα μουσική από τον αγαπημένο μας Γεράσιμο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Εγώ έχω μείνει άναυδη. Και έμεινα άναυδη όχι μόνο από τη δυσκολία και τον τρόπο που παίζει, αλλά το που πα να παίξει άλλο. Έλα, μα άρεσε πολύ. Κάτσε εδώ, μην φύγει, θα μα παίξει άλλο ένα. Εγώ έμεινα άναυδη και από την ανταπόκριση. Σε παρακολουθούσα. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο το βιολί, γιατί είναι ουσιαστικά ένα όργανο που καθοδηγείται μόνο από το αυτί σου και παίζεις. Αλλά έπεσε και η παρτιτούρα κάτω. Μια χαρά, δεν έχασες την ψυχραιμία σου. Focus to the target. Ήσουν προσιλωμένο στο βλέμμα σου. Δεν έπαιξε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Δεν επαγγελματίας. Κύριος. Δηλαδή, εγώ σε έκρινα. Εγώ είμαι αδαής μουσικά. Βλέπω τον τρόπο που παίζεις. Μου κάνει. Νιώθω δέος. Νιώθω δέος. Δεν μπορώ να σε κρίνω μουσικά. Νιώθω δέος για αυτό που βλέπω. Να ξέρεις, δημιουργείς δέος. Γιατί σε βλέπω πώς παίζεις, τις εναλλαγές, ξέρω ότι δεν έχει μπούσουλα, η φωνή σου, το αυτί σου είναι αυτό που ακούει τη μελωδία και αναγνωρίζει αν παίζεις καλά. Αλλά σε είδα και πώς ανταποκρίθηκες. Δηλαδή δεν είδα να χάσεις τίποτα, να πάθεις κανένα κοκομπλόκ, τίποτα να πεις τώρα και πού είναι να μου το σκώσει κάποιος και αυτά, τίποτα. Συγχαρητήρια. Εξαιρετικός. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν κάτι κρίνει μια πορεία, είναι και ο τρόπος που ανταποκρίνεσαι στα γεγονότα. Εγώ σε βλέπω σαν θεατής να εξελιχθείς, να πας πολύ μακριά. Θα εξελιχθείς πολύ και αυτό γιατί ανταποκρίθηκες και στάθηκες στο ύψος των περιστάσεων, παρότι μικρός, σαν επαγγελματίας. Τίποτα, δηλαδή αυτό ραδιοφωνικά. Είσαι σε ένα χώρο που δεν έχεις ξαναέρθει. Έχεις άγχος, είναι η πρώτη σου συνέντευξη. Παίζεις ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια. Δεν ξέρω πώς το εκτέλεσες. Σου πέφτει κάτι και μια χαρά όλα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, αλήθεια, από καρδιάς. Τα υπόλοιπα δεν θα μας τα πει ο Λαμπρογιάννης, γιατί δεν είναι ώρα να σε κρίνουμε. Θα μας παίξει άλλο ένα. Εντάξει, θέλεις να μας παίξει κάτι. Τι θα σου ήταν εύκολο. Θέλεις. Άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω. Να σε ακούσουμε.
2: Ποιο θέλει.
0: Εσύ ποιο θέλεις, εσύ.
2: Για να... Ο Λαμπρογιάννης.
3: Όμως τον Κερκυράκο που μας είπες ότι...
0: Ναι, και αυτό. Τι είναι, μια και λέγαμε για την παράδοση τώρα και τα επτανησιακά, να μας παίξει το
3: Κερκυράκο. Έπαιξε ένα κλασικό, να παίξει και ένα παραδοσιακό.
1: Ναι. Καλώς τι έτσι κάνει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Δεν το φέρεις σε παρατητούρα αυτό.
0: Το ξέρεις, να το παίξεις. Παίξε
3: κάτι
0: λίγο.
3: Κάτι που ξέρεις να παίξω, ό,τι ξέρεις.
2: Αυτό το ξέρω.
4: Α, ωραία, παίξε αυτό.
2: Μη σας αγχωθώ και μου πες και το γελί.

0: περδικά μικρή, περδικά μουζιλεμένη. Εξαιρετικό, μπράβο σου, μπράβο σου, αλήθεια μπράβο σου και μπράβο και στο Λαμπρογιάννη. Αλήθεια. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να σταματήσει να διδάσκεις. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου. Αλήθεια. Βλέποντας τώρα το παιδί, τον τρόπο που σε βλέπει και το αποτέλεσμα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος σου σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι και σημαντικός ως δάσκαλος και ως άνθρωπος στη ζωή των παιδιών. Είναι όλο το κομμάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή με το Γεράσιμο έχω μια σχέση που το θεωρεί σε βαθμό συγγένειας η αγάπη που του έχει και εκτίμηση και.
0: Δεν ακούγεσαι τώρα. Είσαι μακριά, αλλά ελπίζουμε, πες το άλλη μία για να κλείσουμε.
2: Η σχέση που έχουν μεταξύ τους ως δάσκαλος και μαθητής είναι παραπάνω από την τυπική σχέση που θα μπορούσε να έχει. Είναι πνευστικός ο Λαμπρογιάννης για τα παιδιά. Είναι και ως άνθρωπος πρότυπο και ως δάσκαλος. Δηλαδή στο δικό μου το παιδί έχει λειτουργήσει πάρα πολύ θετικά και το έχω δει από το τέλος του τρίτου δημοτικού που ξεκίνησαν. Και είμαστε ευγνώμονες που τον έχουμε στο νησί, αλήθεια. Και νομίζω ότι είναι έτσι με όλους τους μαθητές. Το Γεράσιμο έτυχε και τον γνώρισε πριν πάει στο 2 και πες ότι μπορούσαμε να είχαμε και στο σπίτι μια πιο προσωπική σχέση. Όμως νομίζω ότι αγαπάει όλα του τα παιδιά. Και ο Γεράσιμος τον έχει σε βαθμό συγγένειας καταταγμένο μέσα του. Δηλαδή τον έχει πολύ πολύτιμο, τους πιο σπουδαίους του ανθρώπους. Και είμαι πολύ τυχερή γι' αυτό. Ναι, ναι, ωραίο να έχει τόσο καλά πρότυπα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι να κάνεις καριέρα και είμαι σίγουρη ότι θα κάνεις καριέρα και θα γίνει το όνειρό σου πραγματικότητα, για το βασικό να χαμογελάς και να σου φτιάχνει την ψυχούλα, εγώ κρατάω αυτό. Εμείς πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με άλλα πράγματα που φτιάχνουν την ψυχούλα, που δεν έχουν να κάνουν με τη μουσική, αλλά φτιάχνουν την ψυχούλα.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: καλυβάτσι. Κι αυτό το ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσι. Να κι ο Μπατσινίλα Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα. Θα είναι η ξαδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα τη Αιγύπτου που έκανε γραφίτι στι πυραμίδε. Βρε κάτι άλλο.
0: Να κι ο Μπατσινίλα Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα. Θα είναι η ξαδέρφη του Καραπιάλι. Μπράσκετ με τον Γκάλι.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται.
1: Λοιπόν, και όπως είχαμε πει, φτιάχνουμε την ψυχούλα μας, τη φτιάχνουμε κάτι που δεν σ' αρέσει εσένα όμως, που δεν σ' αρέσει. Τον έχω σήμερα,
2: ναι.
1: Τον έχω στήσει στον τοίχο, ναι, με τον αθλητισμό.
3: Α,
1: ωραία, τέλεια.
3: Καλά δεν μ' αρέσει το τρέξιμο για κάτι τέτοιο. Ψέματα.
2: Τελικά είσαι στο τρέξιμο, έχω να πω τα καλύτερα. Έχω μείνει πάρα πολύ εντυπωσιασμένη.
3: Και όλοι λένε αυτό.
2: Ναι. Πάρα πολύ γρήγορα μπήκες μέσα.
1: Και βγήκε όπως μπήκε.
2: Όπως
1: βγήκε. Βγήκε όπως
3: βγήκε.
1: Πάει περιφερειακά τώρα. Θα επανέλθει όμως το Σεπτέμβριο. Εγώ του έχω πει ότι είναι πάρα πολύ καλό στο τρέξιμο.
2: Πάρα
1: τον βοηθάει και το σώμα του. Έχει κάνει μια εξέλιξη φοβερή για το δεδομένο ότι δεν είχε ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια με τον αθλητισμό. Εντάξει, αλλά κάτι πρέπει να σ' αρέσει να το κάνεις με την καρδιά σου. Και επειδή εσύ το κάνεις με την καρδιά σου, γιατί έχεις τον αγώνα δρόμου που θα γίνει τώρα τις 2 Αυγούστου, που θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί υπήρξε κάποτε μια αρχή από το σύλλογο, αλλά εσύ του έχεις δώσει άλλες διαστάσεις, το κάνεις έτσι με πολύ αγάπη και έχει αποκτήσει fans ο γύρος του
2: νιού. Ναι, πραγματικά. Είναι... Η αγαπημένη μου διαδρομή από μικρό παιδάκι ήταν ένα όνειρο από μικρό παιδάκι να το κάνω αυτό στους αγώνες. Τελικά με τα φώκια και με προτεστάντες κάποιους ανθρώπους πριν που λόγω εγώ της εργασίας μου δεν μπορούσα να ασχοληθώ καθόλου με το συγχωρεμένο το Διονύση, τον Θωμά και τον Διονύση τον Λουρδά ήταν οι προτεστάντες του αγώνα και πραγματικά και εσύ θα το θυμάσαι, είχες σταθεί κοντά τους τότε και τους εστήριξες και μας στηρίζεις πάντα και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Να είσαι καλά, εμένα χαρά μου να βλέπω ανθρώπους να δουλεύουν και να προσφέρουν στον τόπο, γιατί ο αθλητισμός είναι προσφορά, έτσι, αυτό που κάνετε είναι προσφορά.
2: Εννοείται, είναι προσφορά. Είναι ένας αγώνας και αυτός, ο οποίος πραγματικά δεν θέλω να το αφήσω με τίποτα. Παρόλο που έχω και αυτή την περίοδο ειδικά πάρα πάρα πολλές υποχρεώσεις.
1: Να πούμε κάτι... ότι δουλεύει νύχτα μέρα η Αγγελική. Ναι. Εγώ σε θαυμάζω για τον εξής λόγο. Διότι είσαι μια γυναίκα η οποία είναι σκληρά εργαζόμενη και όχι μόνο στο χώρο της εργασίας σου, βοηθάς και στα παιδιά σου, στην εργασία των παιδιών σου. Και έχεις μια πολύ απαιτητική εργασία που απαιτεί ξενύχτη και φροντίδα και περίθαλψη, είσαι δίπλα στον άνθρωπο και παρόλα αυτά έχεις χρόνο να κάνεις προπόνηση στο εαυτού σου, να χορεύεις τα πανηγύρια,
2: πάντα.
1: Να προεδρεύεις, να διοργανώνεις πανηγύρια, να διοργανώνεις αγώνες δρόμου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Όταν κάτι...
1: Και να είσαι η κοκέτα. Να μην το πούμε κι αυτό.
2: Όταν κάτι το αγαπάς, πιστεύω το κάνεις πάντα με την καρδιά σου, έχει άλλο νόημα και αυτό βγαίνει προς τα έξω νομίζω.
1: Πού βρίσκεις το χρόνο, κυρά μου, για να τα στείνεις, να τα φτιάχνεις?
2: Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά.
1: Γιατί προπονείσαι κιόλας, πας και τρέχεις κιόλας.
2: Ναι, κάποιες φορές απορώ κι εγώ με τον εαυτό μου πώς θα προλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά δεν θα μπορούσα να αφήσω κάτι από όλα αυτά. Δεν θα μπορούσα να αφήσω.
1: Ωραία, για πες μας λοιπόν τώρα για το βασικό που έπεται 2 Αυγούστου. Τι έχουμε 2
2: Αυγούστου? Λοιπόν, 2 Αυγούστου έχουμε τα Φώκια. Είναι μια διαδρομή πολύ αγαπημένη και των αθλητών που έρχονται. Πραγματικά χαίρομαι γιατί αρέσει σε όλους και αυτά τα συγχαρητήρια που παίρνουμε είναι πραγματικά όλη η πληρωμή δική μας. Δηλαδή και όλος αυτός ο αγώνας που κάνουμε και η προσπάθεια. Δεν έχουμε πάρα πολλά μέσα, αλλά με αυτά που έχουμε προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο. Η διαδρομή αυτή είναι μια διαδρομή, καθώς έτσι και εγώ τη ζω και την κουβεντιάζω με τους αθλητές, απαιτητική.
1: Απαιτητική.
2: Ναι, μεν είναι 8 χιλιόμετρα, 8-300, αλλά επειδή υπάρχουν ανηφόρες κατηφόρες στο διάστημα αυτό της διαδρομής, είναι πραγματικά μια διαδρομή απαιτητική. Και πρέπει να είσαι και λίγο γυμνασμένος για να έχεις μια καλή απόδοση.
1: Ο Λαμπρογιάννης αναγκάθηκε και έβγαλε την μπλούζα αυτή σε αυτή τη διάρκεια.
3: Τον αναγκάθηκε. Την ξαναπώσα λίγο πριν το τερματισμό.
1: Εντάξει.
2: Πάντως πραγματικά χαίρομαι και χαίρομαι και ανθρώπους που μπαίνουν στον αθλητισμό, όπως και ο Λαμπρογιάννης που μπήκε μεγάλος, αλλά και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Αν συνεχίζω αυτό με πάρα πολύ αγάπη, είναι γιατί θέλω να μείνει στα παιδιά μας. Είναι, πιστεύω, μία παράδοση και ένας πολιτισμός, όλα τα πράγματα που γίνονται, που δεν πρέπει να χάνονται, πραγματικά είναι κρίμα, γιατί ο αθλητισμός έχει να δώσει, και ιδιαίτερα στα παιδιά, και ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε σήμερα, που είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις των παιδιών, δυστυχώς. Βλέπουμε τόσα που συμβαίνουν και εγώ στο χώρο αυτό που ζω και εργάζομαι, με κάνει ακόμα πιο πολύ να θέλω να μην το σταματήσω με τίποτα, με αυτά που βλέπουμε στην καθημερινότητα. Τα φώκια είναι πραγματικά, είναι ένας...
1: Γιατί πολύ... φώκια, τώρα εγώ είμαι που δεν ξέρω.
2: Ναι, είναι ένας αγώνας...
1: Γιατί το ονομάστε φώκια.
2: Είναι ένας αγώνας αφιερωμένος στον Ιωάννη Φωκά. Ο Ιωάννης Φωκάς... είναι αυτός που ανακάλυψε τα στενά του Βανκούβερ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, που ίσως κάποια στιγμή θα προσπαθήσω και αυτό να το, σε κάποια, στους αγώνες, να το δείξω, για να μπορέσει να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς είναι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία ο Ιωάννης Φωκάς και είναι τιμή μας που κατάγεται από το χωριό μας, και γι' αυτό έχουμε αφιερώσει και τους αγώνες και τα έχουμε ονομάσει φώκια. Ο Ιωάννης Φωκάς λοιπόν ανακάλυψε τα στενά του Βανκούβερ, ο οποίος και έχει μείνει και στην ιστορία, και εκεί έχουν και μεγάλους συλλόγους και τα λοιπά. Είχαμε επικοινωνήσει κάποια στιγμή, αλλά τώρα λόγω των εργασιών που έχουμε όλοι και των υποχρεώσεων είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Να σου πω κάτι όμως, επειδή αυτός είναι ένας, είναι αρκετά λαοφιλής εκτός νησιού και θα φέρει αρκετό κόσμο, μια και είσαι και δραστήρια και αυτά, δες το λίγο να κάνετε κάποια εκδήλωση εκεί, να δεις που θα μαζέψει κόσμο.
2: Σίγουρα θα το κάνουμε, αλλά εντάξει, είναι στο μέλλον και είναι πραγματικά πάρα πολύ.
1: Όταν βρεις λίγο χρόνο, όταν μέσα αυτά τα λίγα πράγματα με τα οποία ασχολείσαι,
2: ναι, θα προσπαθήσω.
1: Ωραία, πραγματικά. Να πούμε τώρα για τον αγώνα. Πες μας για τους σταθμούς, τι παρέχεται, ναι, σε λοιπόν, ποιους απευθύνεται.
2: Ο αγώνας αυτός ξεκινάει από την πλατεία. Φέτος θα τον κάνουμε λίγο πιο αργά λόγω της ζέστης. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει 7:30.
1: Πέρυσι το ίδιο είχε ξεκινήσει.
2: Ναι.
1: Το παράγει.
2: Ναι. Απλώς φέτος το γράψαμε κιόλας, γιατί εντάξει, είχα αρκετά παράπονα αθλητών ότι...
3: Ναι,
2: λες πολύ νωρίς και έρχονται στην εκκίνηση και τα λοιπά, για την εκκίνηση να γραφτούν τις εγγραφές και αυτά. Είπαμε να το πάμε λίγο πιο αργά λόγω της πολύ ζέστης. Νωρίτερα έχουμε τους παιδικούς αγώνες, οι οποίοι είναι στα 60 μέτρα. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις παιδάκια να συμμετέχουν.
1: Τζετζελές γίνεται. Τζετζελές, τσακώνονται πάνω στον τερματισμό. Εγώ τερμάτισα, όχι, μα μου αρέσουν πολύ αυτά. Έχει πάθος.
2: Ναι, είναι πολύ όμορφο, γιατί μπαίνει μες στη ζωή τους αυτό και θα έχει μια όμορφη συνέχεια μετά για τα παιδάκια και για τον κόσμο γενικότερα.
1: Να πω ότι στο Λασκαράτιο, στο Λιξούρι, είδα τόσα πολλά παιδιά, δεν μπορούσα να φανταστείς πόσο χαρούμενη ήμουνα. Και στο Βαλιάνιο ξεκινήσαν το μεγάλο αγώνα τα παιδιά, να κάνουν παιδιά. Και στο Λασκαράτιο είδα πάρα πολλά παιδιά να υπάρχει... πάθος, αυτό που είχε χαθεί για τον αθλητισμό, βρεσί.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει πάθος. Και στα φώκια γίνονται κούτουπος γίνεται,
2: ναι,
1: πάνω,
2: ναι,
1: στον,
2: ναι,
1: τερματισμό.
2: Πραγματικά.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ξέρεις.
2: Ναι,
1: ότι,
2: ναι, ναι,
1: θέλουν να αγωνίζονται.
2: Όταν υπάρχει πάθος για κάτι, είναι, πιστεύω, ότι πιο θετικό. Και πιστεύω ότι ο αθλητισμός έχει να δώσει στον άνθρωπο γενικότερα. Λοιπόν, τα φώκια. Η εκκίνηση γίνεται στην πλατεία του Βαλεριάνου, mm-hmm, όπως και ο τερματισμός.
1: Η στο παιδική διάστημα, αγώνες τι ώρα ξεκινάνε?
2: Οι παιδικοί αγώνες θα τους ξεκινήσουμε μισή ώρα νωρίτερα,
1: δηλαδή
2: γύρω στις 7.
1: Άρα ο κόσμος τι ώρα να έρθει?
2: Ο κόσμος πιστεύω ότι εντάξει, γύρω στις 6:30 με 7 παρά καλά είναι να ξεκινήσει να μαζεύεται για να γίνουν και οι εγγραφές και για να είμαστε έτοιμοι να μην καθυστερεί πολύ, γιατί μετά... θέλουν όλοι να φεύγουν και όλες, κουράζονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μην υπάρχει μεγάλη αναμονή. Καλύτερα είναι να είναι γύρω στις 6:30 ο κόσμος εκεί για τις εγγραφές. Θα υπάρχουν 2 σταθμοί με νερά στο διάστημα αυτό. Θα υπάρχει και συγχρόνως αστυνομία, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κίνηση αυτές τις ημέρες. Είναι φοβερή η κίνηση.
1: Και δεν μπορούμε να κόψουμε, γιατί υπάρχουν, να το πούμε τώρα, υπάρχουν παράπονα ότι δεν κόβουμε την κίνηση. Δεν μπορείς να κόψεις την κίνηση στον κεντρικό δρόμο
2: πόρου
1: Αργοστολίου. Δεν γίνεται για κανένα άλλο.
2: Είναι ο κεντρικός δρόμος, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
1: Μπορεί βγαίνει το παράβιδε, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όχι. Αν κοπεί για μία ώρα, δηλαδή, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα μετά με τον κόσμο, με την κίνηση. Δεν γίνεται.
1: Θα έχουμε παράπονα με τους ανθρώπους που μένουν στα δωμάτια, στα ενοικιαζόμενα από εδώ που θέλουν να διακινηθούν. Είναι κεντρικός ο δρόμος. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει για τους παιδικούς αγώνες δυνατότητα να ανακατευθύνουν από κάπου κάτω.
2: Ναι, στους παιδικούς αγώνες, επειδή είναι 60 μέτρα και γίνεται εκεί μπροστά στο χώρο της πλατείας, κατευθύνονται από ένα άλλο δρόμο από κάτω, παράδρομο, ο οποίος δεν κόβεται η κίνηση. Μόνο για τα μεγάλα λεωφορεία στο διάστημα αυτό και αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα γιοταχή, τα μικρά, μπορούν να πάνε από τον παράδρομο και να μην γίνει... αυτό το να δημιουργηθεί πρόβλημα με τα αυτοκίνητα. Αλλά με τους μεγάλους αγώνες δυστυχώς δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλή ώρα, είναι το διάστημα του δρόμου, αυτό είναι μεγάλο, δεν μπορούμε να κόψουμε.
1: Μα κοίταξε πάνω κίνηση. Από κάτω, πες λίγο και τη διαδρομή πώς είναι. Πάνω από την κάτω.
2: Ναι, η διαδρομή στον κεντρικό δρόμο είναι περίπου, ξεκινώντας, είναι γύρω στο 1 χιλιόμετρο. Μετά πηγαίνει όλο στον κάμπο, το περισσότερο κομμάτι, η διαδρομή είναι στον κάμπο. Οπότε εκεί δεν έχει πρόβλημα, δεν έχουμε πρόβλημα με τη διαδρομή και μπορείς να δεις τα άλογα. Εκεί έχουμε τα άλογα.
1: Εγώ θα ήθελα να συναντήσω ένα λογάκι.
2: Δεν τα έχετε δει όταν τρέχετε. Αλήθεια.
1: Μα δεν πάω να τρέξω εκεί πέρα.
2: Όχι, εννοώ και στους αγώνες. Πολλοί τα έχουν τύχει και τα έχουν δει. Καλά, εμείς τα έχουμε, εγώ τα έχω συνέχεια δίπλα μου, είναι, τα έχω συνηθίσει. Έχουμε γίνει ένα με τα άλογα εμείς.
1: Μην αρχίσει να τρέχει κανένα άλογο μετά. Ο πίσω, φαντάζεσαι.
2: Τα άλογα
1: δεν τους περνάς για κανένα άλογο.
2: Έχουν εξημερωθεί πάρα πολύ με εμάς και μας έχουν συνηθίσει. Δηλαδή, εγώ έχω ένα κοπάδι λίγο πιο κάτω από το σπίτι μου, το οποίο...
1: Ένα κοπάδι, λέει.
2: Ναι, πραγματικά. Είναι γύρω στα 10 άλογα κοντά εκεί. Εντάξει, μια χαρά. Μας έχουν συνηθίσει. Δεν φεύγουν στην αρχή. Θυμάμαι ότι όπως βλέπαν άνθρωπο, αυτά τρέχανε. Φοβόταν, τρέχανε. Τώρα μας έχουν συνηθίσει.
1: Εντάξει, αυτό πρέπει να λυθεί. Είναι ένα θέμα.
2: Είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό τα καημένα, γιατί εντάξει, είναι ταλαιπωρία. Βγαίνουν μέσα στον δρόμο, τρέχουν. Έχει χτυπήσει και ένα παιδί πάρα πολύ άσχημα πριν κανένα 2 χρόνια, αλλά είναι και επικίνδυνο και για γενικότερα. Είναι
1: μα και για αυτά και για τους ανθρώπους πρέπει να λυθεί. Τώρα εντάξει, ελπίζω να βρεθεί μια λύση, γιατί είναι μεγάλο θέμα αυτό. Μην
2: μακάρι, το γιατί είναι κρίμα και αυτό για τα ζωά και αυτά. Πιστεύω ότι υποφέρουν και αυτά.
1: Μα δεν είναι το φυσικό του περιβάλλον.
2: Αυτό να είναι μέσα στα σπίτια.
1: Ήταν πάνω στο βουνό. Έπρεπε να υπάρχει νερό εκεί, να έχει μεριμνήσει κάποιο, γιατί αυτά κατεβήκανε για νερό, να υπάρχει νερό και τροφή ή με κάποιο τρόπο. Εγώ το λέω τώρα. Ελπίζω να το λέω ως γεωτεχνικός τώρα θα μιλήσω. Αυτά σιγά σιγά με μια ομάδα ειδικών μπορεί να μεταφέρονται βηματάκι προς τα πάνω από εκεί που ήταν. Δηλαδή να τους βάζεις φαγάκι και νεράκι λίγο πιο ψηλά.
2: Πιστεύω ότι με λίγη καλή θέληση, αν υπάρχει, θα μπορούσε να γίνει. Βέβαια τώρα υπάρχει πολύ, είναι μεγάλο το πρόβλημα, γιατί αυτά έχουν συνηθίσει, έχουν μάθει, και όταν αυτά μάθουν τα ζώα εκεί στην περιοχή, και είναι πολύ δύσκολο να φύγουν.
1: Τους μεταφέρεις στην πρώτη ύλη τους, δηλαδή τους μεταφέρεις σιγά σιγά, βήμα βήμα, θέλει χρόνο και κόπο. Θέλει μια ομάδα ανθρώπων να το δει, να σπουδεί, να ασχοληθεί. Αυτό που δεν γίνεται είναι να ασχοληθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή μακάρι ο ένας μεταφέρει την ευθύνη στον άλλον, δηλώνει αναρμόδιος, αλλά αν μια ομάδα ανθρώπων ασχοληθεί, ασχοληθεί με αυτό, είναι η κεντρική τους αρμοδιότητα αυτή, με όμορφο τρόπο. Γιατί εγώ ξέρεις είμαι ιδιαίτερα φιλόζωη, έτσι τα αγαπάω. Ναι.

0: Εντάξει, εκεί έχουν προκαλέσει προβλήματα, η αλήθεια είναι, στους κήπους, στα αμπέλια, παντού δημιουργούν θέμα στον κόσμο, στην καθημερινότητα του κόσμου εκεί. Μακάρι να μπορέσει να βρισκόταν μια λύση πραγματικά.
1: Ήθε κάποιος να το δει με σπουδή. Πάμε στον αγώνα τώρα, μην το πιάσουμε αυτό το θέμα.
0: Ναι, είναι πολύ ναι.
1: Λοιπόν, μεγάλο οπότε θέμα. Έρχονται 6,5 ώρα, δεν πληρώνουν κάτι, είναι δωρεάν.
0: Όχι, όχι. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα δωρεάν, έτσι ώστε να είναι και για τον κόσμο να μην. Γιατί εντάξει, σήμερα είναι δύσκολα γενικά τα πάντα.
1: Αγγελική μου, από την εμπειρία μου και επειδή έχεις πάει και εσύ σε αγώνες και γενικά στα άλλα μέρη, να πούμε ότι στην Κεφαλονιά έχουμε μια πρωτοπορία στο ότι παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες δωρεάν.
0: Ναι.
1: Και ζητάμε από τον κόσμο να τις εκτιμήσει. Το ότι είναι δωρεάν δεν σημαίνει ότι πρέπει να το βλέπουμε υποδέστερα και όχι, να εκτιμούμε αυτό που γίνεται εκτός νησιού, να φεύγουμε, να πάμε να πληρώσουμε, γιατί δεν έχω δει αγώνες εκτός νησιού, για να είμαι ειλικρινής, και με λιγότερες παροχές που είναι δωρεάν. Και μάλιστα ναι, και στον σωστά αγώνα έρχονται οι άνθρωποι εκεί που γράφουμε και μας ρωτάνε τι θα πληρώσουμε. Και όταν τους λέμε εμείς ότι είναι δωρεάν, μας κοιτάνε, μα είναι δωρεάν.
0: Ναι.
1: Και όμως είναι, βρε παιδιά, δωρεάν, αλλά ναι, εκτιμήστε τον κόμπο της Αγγελικής που είναι δωρεάν.
0: Εντάξει, αυτό, για να είναι δωρεάν, εντάξει, έχουμε, από πίσω έχουμε προσπαθήσει, έχουμε ζητήσει χορηγούς, αρκετά πράγματα για να μπορέσουμε να παρέχουμε σε αυτόν τον αγώνα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πάρα πολλά τα χρήματα που χρειάζονται για να γίνει κάτι τέτοιο. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και όλοι είναι θετικοί σε αυτό και αυτό μου δίνει και εμένα δύναμη να προχωρήσω, γιατί είναι πολύ δύσκολο πραγματικά. Λοιπόν, στη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχουν δύο στάσεις που θα δίνουν νερά στους αθλητές. Δύο σταθμοί, μετά τελειώνοντας υπάρχουν το παραδοσιακό κέρασμα της Ιργανάδας που έχουμε καθιερώσει και κάνουμε, καθώς και διάφορα γλυκά που φτιάχνουμε εκεί όσοι μπορούμε, είτε άλλοι αγοράζουν και προσφέρουν για τον κόσμο. Θα υπάρχουν χυμή, φρούτα, ό,τι μπορούμε.
1: Υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες, γίνονται απονομές στο τέλος και τα παιδάκια θα τα βραβεύσετε στο
0: βέβαια,
1: τέλος.
0: Ναι. Όλοι βραβεύονται και τα παιδάκια και εννοείται και ηλικιακά.
1: Και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει λοιπόν τις 2 Αυγούστου στην πλατεία στο Βαλεριάνο, ωραία, για να συμμετέχει, να έχουμε περισσότερους από πέρυσι, γιατί πέρυσι υπήρχε μεγάλη συμμετοχή. Κάθε ναι, χρόνο λοιπόν και καλύτερα, μεγαλώνει, γιατί αυτή είναι και η χαρά των διοργανωτών. Δεν
0: βέβαια,
1: υπάρχει άλλη χαρά.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά, το να βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή.
2: Να έρθει το κόσμο.
0: Και εμάς μας κάνει πιο δυνατούς για την επόμενη χρονιά να προσπαθούμε και να θέλουμε να κάνουμε περισσότερα
2: και
0: πράγματα.
2: Και πάλι να το πούμε ότι δεν είναι δεδομένο ότι οι διοργανώσεις αυτές είναι δωρεάν. Δεν είναι δεδομένο.
0: Όχι.
2: Δεν είναι, και οι άνθρωποι που τις διοργανώνουν καταβάλουν κόπο με μόνη χαρά τη δική σας παρουσία και συμμετοχή. Το να έρθετε και να τους πείτε και έναν καλό λόγο μετά, τι ωραία που ήταν, ωραία περάσαμε, ωραία η διαδρομή,
0: ναι,
2: το ευχαριστηθήκαμε.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Όχι, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί κάθε χρόνο μας λένε τα καλύτερα και αυτό μας κάνει να θέλουμε κάθε χρονιά να το κάνουμε. Πραγματικά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Θα πω και κάτι άλλο όμως που πρέπει να υποθεί, ότι, ότι οι άνθρωποι που έρχονται τρέχουν με δική τους ευθύνη, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι,
2: και αυτό σημαίνει σε όλους τους αγώνες. Όταν έρχεστε να συμμετέχετε σε έναν αγώνα δρόμου, οτιδήποτε συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα,
1: σας βαρύνει προσωπικά, δεν βαρύνει τους διοργανωτές. Δηλαδή έχετε κάποιο θέμα υγείας, αυτό είναι, πρέπει
0: βέβαια,
1: να το τεστάρετε.
0: Ναι,
1: ναι, οι διοργανωτές κάνουν ό,τι μπορούν, γιατί ενημερώνουν κάθε φορά την τροχέα. Οπότε προσπαθεί η τροχέα να ρυθμίσει με όλα τα προβλήματα που είπαμε, την κυκλοφορία στο δρόμο, παρέχουν τα νερά, τα μετάλλια κτλ. Αλλά εάν συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα, είστε μόνοι και μοναδικοί υπεύθυνοι. Επειδή δεν κάνουμε υπεύθυνες δηλώσεις, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει η ατομική σας ευθύνη. Και αυτό πρέπει να το λέμε, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: ό,τι και να συμβεί, πρέπει
0: σημαντικό
1: να είστε υγιείς, να έχετε φροντίσει να ενυδατωθείτε, γιατί κάνει και ζέστη,
0: κάνει
1: να μην
0: ζέστη,
1: συμβεί
0: βέβαια
1: και κάτι. Αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Αγγελική, θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
0: Εγώ θέλω να πω ότι περιμένουμε όλο τον κόσμο με πάρα πάρα πολύ αγάπη να έρθει εκείνη την ημέρα της 2 Αυγούστου να τρέξουμε παρέα.
2: Και το έχετε

0: καθιερός και το κάνατε και καλό είναι οι αγώνες δρόμου να γίνονται όπως σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώστε ναι. ο κόσμος να μην περιμένει πότε και αν, να ξέρει
1: γνωρίζει,
0: από πριν,
1: να γνωρίζει.
0: Είναι λοιπόν ο αγώνας είναι την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου πάντα. Ωραία, αν φέτος πέφτει 2 Αυγούστου, του χρόνου θα έχετε τα μέντε σας ναι. την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου να πάτε στα Φώκια. Αυτά. Αγγελική, σε ευχαριστούμε να είσαι πάντα γερή και δυνατή. Να είσαι μια γυναίκα αξιοθαύμαστη όπως είσαι, που δουλεύεις πολύ σκληρά και παρόλα αυτά έχεις την όρεξη και το κουράγιο να πάει να κάνεις κάτι που έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Γιατί ναι. και η οργάνωση αλλά και ο αθλητισμός στο τρέξιμο απαιτεί σωματικό και ψυχικό απόθεμα. Από όταν δουλεύεις μια δουλειά όπως η δική σου, που είναι στο χώρο της υγείας και πρέπει, έχει ξενύχτια και όλα αυτά, είναι φυσικό να είσαι ήδη καταβεβλημένη. Και όμως στέκεσαι και βοηθάς και στις επάλξεις και μαμά και το γιο και αύριο και γιαγιά και στα δικά μου και πάει λέγοντας.
1: Να είσαι λοιπόν, καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για όλα.
1: Λοιπόν, σας περιμένουμε όλες και εγώ ευχαριστώ.
0: Και εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη και τελευταία Πέμπτη που θα κάνουμε εκπομπή. Να λήξει ο μήνας με το καλό για να πάρουμε και εμείς ρεπό, γιατί και εμείς εθελοντές είμαστε εδώ. Να είστε όλοι καλά.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: φωτιά στην πόρτα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: These beautiful things that I've got.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα. Ιόνιαν Γκάλαξη. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ιόνιαν Γκάλαξη. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Στα βράχια της σαλόνι σου βρήκα το παντελόνι σου. Στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα. Στα όμορφα τα Γιάννενα, παπούτσια βρήκα πάνινα. Και στην κεφάτη Πάτρα, την κόκκινη γραβάτα. Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα. Και στη Θεσσαλονίκη, το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου, βρήκα γελιά ηλίου. Και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρινα, τα βρήκα μέσα στη Φλόρινα. Και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερί στον Βόλο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

εδώ. Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαν

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Ionian Galaxy 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.